Ράδιο Εύβοια είναι η συντροφιά σου 24 ώρες το 24ωρο. Με άρωμα νοσταλγίας παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες επιτυχίες και ξαναγράφει την ιστορία του ραδιοφώνου, ταξιδεύοντάς μας σε χρόνια που αγαπήσαμε. Με τη μουσική που συνεχίζουμε να αγαπάμε. Το παρελθόν είναι εδώ. Γίνεται παρόν και δημιουργεί το μέλλον. Παρέα με όλους εσάς, τους καθημερινούς ακροατές δίπλα του. Να το στηρίζουν και να μοιράζονται την αγάπη τους για τη μουσική που συνεχίζει μέχρι και σήμερα να μας κάνει να ονειρευόμαστε.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: ώρα είναι 4. Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
2: Ραδιοέφια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

σαν τσιγάρο σε κρατώ. Που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω. Και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά. Με έχεις ήδη καταστρέψει.

0: ώρα είναι 5.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλο 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα, Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοέβια 104,1.

0: Η ώρα είναι 6. Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Πίκολο Μάρκετ, με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
2: Στο ανανεωμένο

0: megacaravasvantis.gr.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 11 19.

Για αυτούς που δεν προλαβαίνουν έχουμε μερικά tips για να προλάβουν. Πρώτον, γράψτε τις δουλειές σας. Δεύτερον, αξιολογήστε τες σε σημαντικές ασήμαντες. Τρίτον, υπολογίστε τι χρόνο θέλετε για κάθε δουλειά. Τέταρτον, τεμάχισε τις δουλειές σου, χώρισε τις σε κομμάτια δηλαδή, για να τις κάνεις πιο εύκολα. Πέμπτον, κάνε δώρα στον εαυτό σου, αντάμιψέ τον, ξεκούρασέ τον, μην τον τυραννάς. Και έκτον και σημαντικότερον, μην αναβάλεις δουλειές, όχι στην αναβλητικότητα. Πάμε μουσική!

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42.
2: Ράδιο Εύβοια 104,1.
3: 104,1. Μόνο επιτυχίες.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: ώρα είναι 7. Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Πίκολο Μάρκετ. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του ομίλου.

0: Πρώτον, νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
1: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
2: Ραδιο Εύβοια 104,1.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1.
2: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
1: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: μακριά από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Φούτζ, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42. Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1.
2: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
1: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: www.karabasvantis.gr.
1: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλο 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
3: Νομίζεις ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά? Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 11 19.

0: Για αυτούς που δεν προλαβαίνουν έχουμε μερικά tips για να προλάβουν. Πρώτον, γράψτε τις δουλειές σας. Δεύτερον, αξιολογήστε τες σε σημαντικές ασήμαντες. Τρίτον, υπολογίστε τι χρόνο θέλετε για κάθε δουλειά. Τέταρτον, τεμάχισε τις δουλειές σου, χώρισε τις σε κομμάτια δηλαδή, για να τις κάνεις πιο εύκολα. Πέμπτον, κάνε δώρα στον εαυτό σου, αντάμιψέ τον, ξεκούρασέ τον, μην τον τυραννάς. Και έκτον και σημαντικότερον, μην αναβάλεις δουλειές, όχι στην αναβλητικότητα. Πάμε μουσική!
1: Ραδιοέφια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοέβια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1. Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797. Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1.
0: 104,1. Μόνο επιτυχίες.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: ώρα είναι 9. Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
1: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
2: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
3: Piccolo Market με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70, Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69, και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
2: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων. Radio Evia 104,1. 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
1: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
0: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
2: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
0: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χάθεις. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
3: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797. Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42.
4: Ραδιο Εύβοια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.
2: Να είσαι εκεί.

ώρα είναι 10. Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί,

0: ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλο 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36. Κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market. Μέλος του ομίλου πρώτων.
2: Στο ανανεωμένο.

0: www.karabasvantis.gr.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
3: Η προστασία των δασών είναι υπόθεση όλων μας. Εσύ θα μείνεις θεατής.
4: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Ο εθελοντισμός δεν είναι χόμπι, είναι θεσμός.
3: Έλα μαζί μας και γίνε πιστοποιημένος δασοπυροσβέστης και διασώστης από την Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
4: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Για πληροφορίες 22 29 0 63 779, κινητό 69 80 55 08 02 και 69 87 65 64 76.
3: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια, αλληλοσεβασμός.

0: Για αυτούς που δεν προλαβαίνουν έχουμε μερικά tips για να προλάβουν. Πρώτον, γράψτε τις δουλειές σας. Δεύτερον, αξιολογήστε τες σε σημαντικές ασήμαντες. Τρίτον, υπολογίστε τι χρόνο θέλετε για κάθε δουλειά. Τέταρτον, τεμάχισε τις δουλειές σου, χώρισε τις σε κομμάτια δηλαδή, για να τις κάνεις πιο εύκολα. Πέμπτον, κάνε δώρα στον εαυτό σου, αντάμιψέ τον, ξεκούρασέ τον, μην τον τυραννάς. Και έκτον και σημαντικότερον, μην αναβάλεις δουλειές, όχι στην αναβλητικότητα. Πάμε μουσική!
1: Ράδιο Εύβοια 104,1.
2: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
1: 104,1.

0: από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Φουτζ, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42. Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Ραδιο Εύβοια 104,1. Μόνο τα καλύτερα.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: ώρα είναι 11. Πίκολο Μάρκετ. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Πίκολο Μάρκετ. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλο 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
2: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
4: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Φούτς, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42. Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53-797.
1: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
2: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
1: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
3: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
1: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χάθεις. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: ώρα είναι 12.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
3: Στο ανανεωμένο

0: www.karabasvantis.gr.
1: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα, Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11

0: Για αυτούς που δεν προλαβαίνουν έχουμε μερικά tips για να προλάβουν. Πρώτον, γράψτε τις δουλειές σας. Δεύτερον, αξιολογήστε τες σε σημαντικές ασήμαντες. Τρίτον, υπολογίστε τι χρόνο θέλετε για κάθε δουλειά. Τέταρτον, τεμάχισε τις δουλειές σου, χώρισε τις σε κομμάτια δηλαδή, για να τις κάνεις πιο εύκολα. Πέμπτον, κάνε δώρα στον εαυτό σου, αντάμιψέ τον, ξεκούρασέ τον, μην τον τυραννάς. Και έκτον και σημαντικότερον, μην αναβάλεις δουλειές, όχι στην αναβλητικότητα. Πάμε μουσική!
1: Ράδιο Εύβοια 104,1. 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοέβια 104,1.

Υποχωρείς στον πόνο, κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Avandon 42. Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1.
2: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
1: 104,1.

Ραδιοέδια 104,1. 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: ώρα είναι 1. Πίκολο Μάρκετ. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Πίκολο Μάρκετ. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
2: Νομίζεις ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά? Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε? Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
4: Ακούτε Ράδιο Εύβοια 104,1.
0: 104,1.
4: Ακούτε όλα τα ελληνικά.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42.
2: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
3: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
2: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
4: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
2: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούργια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χαθείς. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
5: Ραδιοέβια 104,1 104,1.

0: www.karabasvantis.gr.
1: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα, Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
3: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 11 19.

0: Για αυτούς που δεν προλαβαίνουν έχουμε μερικά tips για να προλάβουν. Πρώτον, γράψτε τις δουλειές σας. Δεύτερον, αξιολογήστε τες σε σημαντικές ασήμαντες. Τρίτον, υπολογίστε τι χρόνο θέλετε για κάθε δουλειά. Τέταρτον, τεμάχισε τις δουλειές σου, χώρισέ τις σε κομμάτια δηλαδή, για να τις κάνεις πιο εύκολα. Πέμπτον, κάνε δώρα στον εαυτό σου, αντάμιψέ τον, ξεκούρασέ τον, μην τον τυραννάς. Και έκτον και σημαντικότερον, μην αναβάλεις δουλειές, όχι στην αναβλητικότητα. Πάμε μουσική!
1: www.radioevia.gr. Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
2: Radio Evia 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, τυρόπιτα, πίτσα, μπουγάτσα. Αβάντων 42.
2: Ακούτε Ράδιο Εύβοια 104,1.
3: 104,1.
2: Ακούτε όλα τα ελληνικά.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: ώρα είναι 3. Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 99.

0: επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarsd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
1: Η προστασία των δασών είναι υπόθεση όλων μας. Εσύ θα μείνεις θεατής.
2: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Ο εθελοντισμός δεν είναι χόμπι, είναι θεσμός.
1: Έλα μαζί μας και γίνε πιστοποιημένος δασοπυροσβέστης και διασώστης από την Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
2: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Για πληροφορίες 22 29 0 63 779, κινητό 69 80 55 08 02 και 69 87 65 64 76.
1: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια, αλληλοσεβασμός. www.radioevia.gr.
3: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

μου είχε πει ότι ψάχνει ένα λιμάνι. Κάπου να ράζει που φουρτούνα να μην πιάνει. Από τότε κάθε μέρα περιμένω στο φάρο. Με μια ελπίδα να μ' αφήσει μέσα μου να την πάρω. Μα να την πάλι καφωμένη στο ποτέ.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Φουτζ, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42.
1: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
2: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
1: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
3: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
1: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χάθεις. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
0: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
4: Ραδιο Εύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 2221 1172 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 2221 1195 36, κινητό 69802 62700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.

0: Για αυτούς που δεν προλαβαίνουν έχουμε μερικά tips για να προλάβουν. Πρώτον, γράψτε τις δουλειές σας. Δεύτερον, αξιολογήστε τες σε σημαντικές ασήμαντες. Τρίτον, υπολογίστε τι χρόνο θέλετε για κάθε δουλειά. Τέταρτον, τεμάχισε τις δουλειές σου, χώρισε τις σε κομμάτια δηλαδή, για να τις κάνεις πιο εύκολα. Πέμπτον, κάνε δώρα στον εαυτό σου, αντάμιψέ τον, ξεκούρασέ τον, μην τον τυραννάς. Και έκτον και σημαντικότερον, μην αναβάλεις δουλειές, όχι στην αναβλητικότητα. Πάμε μουσική!
1: Ράδιο Εύβοια 104,1 και στο Facebook. Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Φουτζ, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42.
1: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
2: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
1: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
3: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
1: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χαθείς. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
0: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53-797.
4: Ράδιο Εύβοια 104,1. 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Radio Εύβοια 104,1.
1: 104,1. Μόνο επιτυχίες.

0: ώρα είναι 5. Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Piccolo Market με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70, Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69, και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
2: Στο ανανεωμένο

0: σε σχέση της ποιότητας και τιμής. Μέγα Καραβασβάνης. Κύρος. Αξιοπιστία. Διότι δεν είμαστε πολιτές, αλλά ειδικοί με γνώση και εμπειρία στο είδος μας. Μέγα Καραβασβάνης. Σαλαμίνος 2 Χαλκίδα. Στη Λιανή Άμμο στα Φανάρια. Και στο www.megacaravasvandis.gr.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Η προστασία των δασών είναι υπόθεση όλων μας. Εσύ θα μείνεις θεατής.
4: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας. Ο εθελοντισμός δεν είναι χόμπι, είναι θεσμός.
3: Έλα μαζί μας και γίνε πιστοποιημένος δασοπυροσβέστης και διασώστης από την Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
4: Εθελοντικό Σώμα Δασοπροστασίας Διάσωσης Εύβοιας.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Avandon 42. Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
2: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
1: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
3: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
1: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούργια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χάθεις. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
4: Παίζει Ράδιο Εύβοια 104,1.
5: Παίζει ελληνικά.

0: ώρα είναι 6.
1: Στο ανανεωμένο Μέγα Καραμπασβάντη στη Χαλκίδα. Τα περισσότερα εκθέματα σε πλακάκια γρανίτες. Σε όλα τα μεγέθη. Είδη υγιεινής. Συστήματα υδρομασάζ. Καμπίνες, αξεσουάρ μπάνιου.

0: megacaravasvantis.gr.
1: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
3: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 11 19.

0: Για αυτούς που δεν προλαβαίνουν έχουμε μερικά tips για να προλάβουν. Πρώτον, γράψτε τις δουλειές σας. Δεύτερον, αξιολογήστε τες σε σημαντικές ασήμαντες. Τρίτον, υπολογίστε τι χρόνο θέλετε για κάθε δουλειά. Τέταρτον, τεμάχισε τις δουλειές σου, χώρισε τις σε κομμάτια δηλαδή, για να τις κάνεις πιο εύκολα. Πέμπτον, κάνε δώρα στον εαυτό σου, αντάμιψέ τον, ξεκούρασέ τον, μην τον τυραννάς. Και έκτον και σημαντικότερον, μην αναβάλεις δουλειές, όχι στην αναβλητικότητα. Πάμε μουσική!
1: Ράδιο Εύβοια 104,1.
2: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
1: 104,1.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42.
1: Μπλόκαρα σου λέω. Έμεινα από υπολογιστή και κινητό. Δεν δουλεύουν.
2: Για να ξεμπλοκάρεις, πήγαινε στην Εύβοια Mobicom. Ο έλεγχος για να βρουν τη βλάβη είναι δωρεάν.
1: Εύβοια Mobicom. Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών και υπολογιστών και λάπτοπ. Εύβοια Mobicom.
3: Κέντρο μεταχειρισμένων κινητών τηλεφώνων.
1: Είμαστε top. Σου το κάνουμε να πετάει. Καινούρια κινητά, λάπτοπ, υπολογιστές, αλλά και μεταχειρισμένα. Και πρόβλημα κανένα. Έλα και θα δεις. Σημείωσε να μην χαθείς. Βενιζέλου 57 Χαλκίδα.
0: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22 210 53 797.
4: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
5: Ράδιο Εύβοια 104,1.

το περίμενα καιρό. Ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ που μου λες ντροπή σου, δε σε συγχωρώ. Μα να κρύψω την αλήθεια δεν μπορώ, ούτε και να αλλάξω πια τα

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.karabasvantis.gr.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
4: Piccolo Market με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 2221-55-2070. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 2221-1172-69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 2221-1195-36, κινητό 69-802-62-700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
3: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
5: Η προστασία των δασών είναι υπόθεση όλων μας. Εσύ θα μείνεις θεατής.
6: Εθελοντικό σώμα δασοπροστασίας διάσωσης Εύβοιας. Ο εθελοντισμός δεν είναι χόμπι, είναι θεσμός.
5: Έλα μαζί μας και γίνε πιστοποιημένος δασοπυροσβέστης και διασώστης από την Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
6: Εθελοντικό σώμα δασοπροστασίας διάσωσης Εύβοιας. Για πληροφορίες 2229-063-779, κινητό 6980-55-08-02 και 6987-65-64-76.
5: Εθελοντικό σώμα δασοπροστασίας διάσωσης Εύβοιας. Αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια, αλληλοσεβασμός.
7: Ράδιο Εύβοια 104,1. 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Επειδή από το καλό υπάρχει το καλύτερο. Ζοντός, Foods, Τυρόπιτα, Πίτσα, Μπουγάτσα. Αβάντων 42. Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53-797.
1: Ραδιο Εύβοια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: Μάρκετ. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Πίκολο Μάρκετ. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36. Κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Πίκολο Μάρκετ. Μέλος του ομίλου πρώτων.
2: Στο ανανεωμένο

0: σε σχέση της ποιότητας και τιμής. Μέγα Καραβασβάνης. Κύρος, αξιοπιστία, διότι δεν είμαστε πολιτές, αλλά ειδικοί με γνώση και εμπειρία στο είδος μας. Μέγα Καραβασβάνης. Σαλαμίνος 2 Χαλκίδα, στη Λιανή Άμμο στα Φανάρια. Και στο www.megacaravasvantis.gr.
1: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
3: Παίζει Ράδιο Εύβοια 104,1. Παίζει.

Φίλες, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Οι μουσικές περιπέτειες είναι και απόψε εδώ κοντά σας. Ο Νίκος Κουγιουμτζιάν πίσω από τα μικρόφωνα, ο Πολκοτρώνης στη ρύθμιση του ήχου και φυσικά ο Νέας Μύρη Radio TV στους δέκτες σας.

Παρασκευή απόψε 3 Ιουλίου του 2026 και σας καλησπερίζουμε σε μια ξεχωριστή εκπομπή και απόψε εδώ στις μουσικές μας περιπέτειες. Όπως ήδη έχετε δει και στα social media που έχουμε αναρτήσει την εβδομάδα που διανύουμε, θα έχουμε καλεσμένο τον μουσικό και ερμηνευτή Μανώλη Πασχαλίδη, όπου θα κουβεντιάσουμε για πολλά ενδιαφέροντα πράγματα γύρω από τον καλλιτεχνικό χώρο. Θα απολαύσουμε πολλές ερμηνείες σε ζωντανή και ηχογραφημένη μορφή. Οπότε καθίστε αναπαυτικά και τα υπόλοιπα αφήστε τα σε εμάς. Λιγάκι τα φώτα, αφήνουμε έξω τις έννοιες και αποχαιρετούμε την εβδομάδα με τα καλά και όσα μας έχει στεναχωρήσει. Παρασκευή βραδάκι εδώ στο Νέα Σμήνη Radio TV. Ένα βραδάκι Ιουλίου, ένα ζεστό βραδάκι μέσα στο καλοκαίρι, στην προτελευταία εκπομπή της φετινής σεζόν εδώ στις μουσικές μας περιπέτειες. Γεια μας, καλησπέρα σε όλες τις φίλες και τους φίλους που είστε συντονισμένοι εδώ κοντά μας και φυσικά στις 4 αναμεταδόσεις μας μέσα από τον ελλάδα.net στη Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών, μέσα από το ραδιοφωνάκι.com στην Ουάσιγκτον, μέσα από το κανάλι 1 Extra στην Αυστραλία όπου μας ακούν όλοι οι φίλοι Έλληνες της Ομογένειας και μέσα από το ράδιο Εύβοια 104,1 στα FM. Ξεκινάμε το μουσικό μας ταξίδι με Φώσες Περίνω, ένα αγαπημένο ορχιστρικό από τον Μανώλη Πασχαλίδη, το οποίο το έχουμε επιλέξει ως μουσικό θέμα απόψε στην εκπομπή μας.

την κανονική ροή της εκπομπής. Σε 5-10 λεπτάκια θα έχουμε το Μανώλη Πασχαλίδη ήδη κοντά μας και καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

αγαπητές φίλες και φίλοι, ξεκινήσαμε το μουσικό μας ταξίδι Φίλιππος Πλιάτσικας ως εισαγωγικό κομμάτι. Το πρώτο μας το ήταν δανεικό εδώ στην εκπομπή μας, στις μουσικές μας περιπέτειες. Ήδη 8 και 20 τα ρολόγια του σταθμού. Καθυστερήσαμε λιγάκι να ξεκινήσουμε λόγω του ότι έπρεπε να οργανώσουμε έτσι κάποια σημεία εδώ στην εκπομπή και είμαστε έτοιμοι ίσως προχωρήσουμε και λίγο περισσότερο, να το πω έτσι, στην εκπομπή μας, να τελειώσουμε γύρω στις 10, 10 και 10. Θα το δούμε λιγάκι αυτό, πώς θα μας πάει και το κομμάτι έτσι της παρουσίασης. Οπότε για τη συνέχεια θα περάσουμε στο Γιάννη Κότσιρα. Έχω επιλέξει τα εισαγωγικά κομμάτια πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας και υποδεχτούμε τον αγαπημένο μας τον Μανώλη τον Πασχαλίδη. Κομμάτια τα οποία ταιριάζουν απόλυτα στο ύφος της απόψινής μας εκπομπής και ο σασμός ακολουθεί του Γιάννη Κότσιρα για τη συνέχεια. Καθίστε αναπαυτικά, βάλτε λίγο ποτό, λίγο κρασάκι. Σας έχουμε ετοιμάσει ιδιαίτερα και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα απόψε. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο και ερχόμαστε.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Σασμός, ένα κομμάτι πολύ πολύ αγαπημένο. Γιάννης Κότσιρας, μόλις τώρα απολαύσαμε. Πάμε λίγο για καλησπέρα σε αυτό το σημείο. Καλησπερίζουμε την κυρία Ελένη από το Νέο Κόσμο, την φίλη μας την Τατιάνα, που είναι απόψε εδώ στη μουσική μας συντροφιά. Ο κύριος ο Δημήτρης ο Ζώμας από την περιοχή της Χαλκίδας, την καλησπέρα μας. Η κυρία Αγγελική από το Νέο Κόσμο, όπως επίσης από το Νέο Κόσμο και η Αφροδίτη μας. Η Κρυσταλία μας και ο Γρηγόρης από την περιοχή της Γλυφάδας. Πολλά γκέστ ονόματα τα οποία είστε ήδη εδώ στη συντροφιά μας. Αν θέλετε, μπορείτε μέσα από τις ρυθμίσεις να επιλέξετε το όνομα ή το ψευδώνυμό σας, ούτως ώστε να σας καλησπερίσουμε, ή αν γράψετε κάποιο μηνυματάκι, μπορείτε να βάλετε το όνομά σας, ούτως ώστε να ξέρουμε ποιοι βρίσκεστε εδώ στην απόψινή μας εκπομπή και στη μουσική μας συντροφιά. Πάμε για ένα ακόμα κομμάτι και ξέρω πάρα πολύ ότι ανυπομονείτε να ξεκινήσουμε την κουβεντούλα μας με τον Μανώλη τον Πασχαλίδη. Είναι ήδη εδώ κοντά μας ο εκλεκτός καλεσμένος μας. Πάμε για ένα κομμάτι ακόμα και ερχόμαστε να κουβεντιάσουμε και να πούμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.

0: Λοιπόν, πολύ ωραία. Απολαύσαμε και το προηγούμενο αγαπημένο κομμάτι, Εσμεράλδα, Γιάννης Κούτρας και Μίλτος Πασχαλίδης. Και καθώς τα ρολόγια μας δείχνουν σχεδόν 8.30, 8 και 27, σας καλησπερίζουμε εδώ στις μουσικές μας περιπέτειες, στο Νέα Σμήνη Radio TV και φυσικά στη live μετάδοσή μας μέσα από το κανάλι μας στο YouTube. Καλησπέρα σας για όσους θέλουν να έχουν και οπτική εικόνα. Και όπως έχετε ήδη δει, αγαπημένες φίλες και φίλοι, απόψε έχουμε καλεσμένο μας τον μουσικό και ερμηνευτή Μανώλη Πασχαλίδη, έναν εκλεκτό καλεσμένο τον οποίο ήθελα από πάρα πολύ καιρό να ανταμώσουμε και έφτασε η μέρα και η ώρα, Μανώλη μου, να ανταμώσουμε και ραδιοφωνικά. Τη γλυκιά μας καλησπέρα, καλώς όρισες στο σταθμό μας, Μανώλη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Νίκο μου.
0: Πόσο χαιρόμαστε που σε έχουμε κοντά μας, πραγματικά ιδιαίτερη τιμή και χαρά απόψε εδώ στις μουσικές μας περιπέτειες και μετά από το live το οποίο είχαμε ανταμώσει, να το πω έτσι, και επί σκηνής, ήθελα πάρα πολύ να ανταμώσουμε, να κουβεντιάσουμε πολύ όμορφα πράγματα και να ακούσουμε πολλές έτσι ερμηνείες σου. Οπότε, Μανώλη μου, κάτσε αναπαυτικά, κάτσε όμορφα, έτσι έχουμε πολύ όμορφα πράγματα να κουβεντιάσουμε. Ήδη σε καλησπερίζουν εδώ φίλες και φίλοι από το chat room, η Αγγελική μας, έτσι, η Κρυσταλία μας, ο Γρηγόρης, ο κύριος Δημήτρης, η Τατιάνα, η κυρία Ελένη, η Αφροδίτη μας. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο, γιατί γινόμαστε πάντα μια μουσική παρέα εδώ κάθε Παρασκευή και ιδιαίτερα χαιρόμαστε απόψε που σε έχουμε κοντά μας.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να σε καλά.
1: Ήταν όντως μια πολύ ωραία βραδιά όταν ανταμώσαμε και γνωριστήκαμε. Και
0: έτσι, πολύ σωστά.
1: Και ήταν πολύ ευχαριστή η έκπληξη που δέχτηκα το τηλεφώνημά σου για να ανταμώσουμε και στο στούντιο.
0: Πόσο χαίρομαι πραγματικά.
1: Και εγώ.
0: Έτσι. Μανώλη, να τα πιάσουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή.
1: Βεβαίως,
0: έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την καταγωγή. Τι λες?
1: Καταγωγή, ναι. Λοιπόν, η καταγωγή είναι από Μικρά Ασία,
0: ωραία,
1: την ώρα του μπαμπά, και από Χανιά, από Κρήτη, από την πλευρά της μητέρας.
0: Μάλιστα. Και το δηλώνει και το επίθετο, να το πω έτσι, και τις καταλήξεις Πασχαλίδης, έτσι πολύ όμορφο, οπότε δηλώνει έτσι Μικρά Ασία, δηλώνει έτσι, όλο έτσι, το κομμάτι έτσι, της καταγωγής. Θα ήθελα λίγο να μου πεις για τα παιδικά σου χρόνια, να πιάσουμε έτσι λίγο το Μανώλη σαν μικρό παιδί, πώς ήταν και πώς σιγά σιγά μεγάλωσε και μπήκε η μουσική, να το πω έτσι, στη ζωή σου.
1: Η μουσική, ναι. Όταν ήμουν 6 χρονών, αποφάσισαν οι δικοί μου να με γράψουν στο οδείο, να μάθω κιθάρα. Ένα έτσι κλασικό ελληνικό οικογενειακό μοτίβο, ας πούμε. Ξεκίνησα με κιθάρα, με κλασική κιθάρα, στο οδείο Βέτου που είναι στα Μελίσια.
0: Ωραία.
1: Με κλασική κιθάρα έκανα 5 χρόνια. Μαζί με θεωρητικά. Και όταν ήμουν πλέον στα 11 μου, στο 2, υπήρχε στην αίθουσα διδασκαλίας ένα μπουζούκι.
0: Α, μάλιστα.
1: Κάναμε διάλειμμα εκείνη τη στιγμή και πιάνω το μπουζούκι και ξεκινάω να παίζω έτσι, ό,τι μπορούσα, ας πούμε, εκείνη τη στιγμή. Και ήταν αυτό, η επαφή πρώτη και παντοτινή, που λέμε.
0: Μάλιστα.
1: Άφησα την κιθάρα και ξεκίνησα πλέον μόνος μου.
0: Αυτοδίδακτος.
1: Ναι, ξεκίνησα μόνος μου να μαθαίνω.
0: Να παίζεις και να μαθαίνεις.
1: Ναι. Με όσες γνώσεις είχα πάνω στα έγχορδα, με βάση την κιθάρα, ας πούμε. Και ξεκίνησα μόνος μου το μπουζούκι. Μέχρι και που έφτασα στα χρόνια της φοιτητικής ζωής.
0: Μάλιστα.
1: Χωρίς κάποιο δάσκαλο.
0: Αυτοδίδακτος, λοιπόν.
1: Ναι, μέχρι εκείνη την ηλικία.
0: Το οποίο είναι δύσκολο, Μανώλη μου. Μπορεί να είναι χόρτα και τα δύο, αλλά θεωρώ ότι διαφορετικό είναι, το κιθάρα, μπουζούκι, έτσι διαφέρουν αρκετά.
1: Ισχύει, γιατί και η λεπτομέρεια είναι ότι έπαιζα κλασική κιθάρα, που ήταν με τα δάχτυλα και όχι με πένα.
0: Ακριβώς.
1: Και ήταν έτσι πρωτόγνωρο, αλλά και γνώριμο κάπως.
0: Τέλεια. Άρα σε κέρδισε το μπουζούκι.
1: Με κέρδισε και μέχρι και σήμερα, δηλαδή είναι ο συνοδοιπόρος μου.
0: Μπράβο. Έτσι σε είδαμε και επί σκηνής, να το πω έτσι, με το μπουζούκι. Βέβαια έχουμε και κιθάρα σήμερα.
1: Έχουμε και την κιθάρα, έτσι, την ακουστική μας, που εντάξει, και αυτή την αγαπώ πολύ, δηλαδή δεν ξεχνάμε και από πού ξεκινήσαμε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μάλιστα. Θα πάμε στα φοιτητικά τα χρόνια, έτσι λοιπόν, αλλά θέλω ωστόσο να ακούμε και τραγουδάκια δικά σου, οπότε θα έχουμε κουβεντούλα, τραγούδι, για να μπορέσουμε έτσι λίγο να ρολάρουμε και την εκπομπή μας. Έχουμε πολύ πολύ αγαπημένα κομμάτια σου απόψε εδώ, και θα ήθελα να ξεκινήσω, επειδή η εκπομπή μας είναι και λίγο, να το πω έτσι, ταξιδιάρικη εδώ η μουσική μας περιπέτεια. ναι. Έχω επιλέξει, και επειδή είναι και καλοκαίρι να το πω έτσι, να ξεκινήσουμε με τις θάλασσες. Οι θάλασσες λοιπόν είναι το πρώτο μας κομμάτι, σε στίχους του Αλέξανδρου
1: Μανταλβάνου.
0: Σωστά, μουσική και ενορχήστρωση του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Θα ήθελα λίγο το σχόλιο σου, Μανώλη μου, και πάμε να το απολαύσουμε.
1: Ναι, ήταν ένα κομμάτι που υπήρχε αρκετά χρόνια στον ντουλάπ, να το πω. Και είχε γραφτεί η μουσική. Δεν υπήρχε ο στίχος όμως.
0: Μάλιστα.
1: Και με πήρε τηλέφωνο ο Αλέξανδρος ο Μανταλβάνος και μου είπε ότι με έχει ακούσει σε κάποια κομμάτια. Σωστά. Και έχει ταιριάξει, ας πούμε, τη φωνή μου αυτό το κομμάτι. Στο μυαλό του το είχε, κάπως έτσι. Ναι. Και πήγαμε κατευθείαν στούντιο και...
0: Μου κάνει εντύπωση, Μανώλη μου, που συνήθως γίνεται το αντίστροφο. Δηλαδή υπάρχουν στίχοι και κουμπούν με τη μουσική.
1: Ισχύει.
0: Σε αυτό έχει γίνει
1: ακριβώς το αντίθετο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με αυτό.
1: Ευχαρίστως.
0: Πάμε.

0: τι όμορφο κομμάτι, θάλασσες, ταξιδιάρικο, έτσι πολύ πολύ όμορφο και πραγματικά μας ταξίδεψε νομίζω ως ξεκίνημα εδώ στην εκπομπή μας, Μανώλη μου, πάρα πάρα πολύ ωραίο.
1: Χαίρομαι, χαίρομαι.
0: Λοιπόν, έχουμε φτάσει περίπου στα 18 και μπαίνουμε στο κομμάτι, να το πω έτσι, πανελλήνιες εξετάσεις, τελειώνουμε το λύκειο και τα σχετικά.
1: Σωστά.
0: Και θα ήθελα να μου πεις πλέον ότι έχεις σπουδάσει, αν δεν κάνω λάθος, ως μηχανολόγος. Οπότε θα ήθελα να μας αναφέρεις και το κομμάτι αυτό. Φαντάζομαι σπουδές, δύσκολες, πολυτεχνείο και όλο το κομμάτι αυτό.
1: Ναι, τελείωσα μηχανολόγος μηχανικός.
0: Δύσκολη σχολή, το έλεγα.
1: Δύσκολη, αλήθεια είναι ότι ευτυχώς δεν μου πήρε πολλά χρόνια. Έναν χρόνο παραπάνω από το normal, ας πούμε. Ωστόσο, από εκείνη την ηλικία ξεκίνησε και οι πρώτες εμφανίσεις ξεκίνησαν σε μαγαζιά μουσικής.
0: Οπότε πήγε ταυτόχρονα, να το πω
1: πήγε
0: έτσι.
1: Πήγε ταυτόχρονα,
0: αυτό.
1: Ναι. Mm-hmm. Αρχικά να πω ότι δεν είχα ασχοληθεί με το τραγούδι. Mm-hmm. Δηλαδή, μέχρι και εκείνη την ηλικία δεν είχα τραγουδήσει ποτέ, να το πω
0: ωραία,
1: έτσι.
0: Άρα, στην ουσία έπαιζες κιθάρα μπουζουκί, να το πω έτσι, αλλά δεν είχες ασχοληθεί με τα φωνητικά.
1: Ναι,
0: δεν είχες εντάξει το τραγούδι, να το πω έτσι, ακόμα.
1: Ναι, και είχαμε έτσι βρεθεί με μια παρέα που είχαμε φτιάξει ένα γκρουπάκι, μια τριμελή ομάδα, ας πούμε. Και ξεκινήσαμε να παίζουμε σε κάποια μαγαζιά και μου λένε, ας πούμε, τα παιδιά, θέλεις να βάλεις στο πρόγραμμα και 3-4 τραγούδια να λες και εσύ.
0: Σωστά.
1: Είδα ότι σιγά σιγά δεν πήγαινε άσχημα όλο αυτό. Οπότε τα 5 γίναν 10, γίναν 15.
0: Σωστά. Και σιγά σιγά έτσι ξεκινάει, νομίζω, και μπαίνει.
1: Λέω, υπάρχει ένα ενδιαφέρον έτσι, να ασχοληθώ λιγάκι.
0: Έτσι ακριβώς. Και όσο όμορφη είναι και η φωνή σου, γιατί Μανώλη, πραγματικά όσο μιλάμε, βγάζει μια τόσο μεγάλη γλυκύτητα. Δηλαδή και σαν άνθρωπος και σαν χρειά και σαν φωνή. Το οποίο αυτό φαντάζομαι μετά ακουγόταν και στον κόσμο. Δηλαδή έπαιρνε κατευθείαν το μήνυμα ότι ο Μανώλης έχει μια ωραία φωνή, μια ωραία παρουσία, είναι και μουσικός. Οπότε φαντάζομαι ότι τα live αρχίσανε και σιγά σιγά και μπαίνανε στη ζωή σας, έτσι, και με την πάντα και ίσως και ατομικά και από μόνος σου αργότερα.
1: Ναι, δόξα τω Θεώ, ξεκίνησε όμορφα όλο αυτό. Εντάξει, με τις δυσκολίες του πάντα,
0: σίγουρα,
1: έτσι, ως νέα παιδιά,
0: σίγουρα,
1: που μπαίνουν στο χώρο της μουσικής.
0: Μπράβο.
1: Και των μαγαζιών, είναι λίγο δύσκολος ο χώρος, το ξέρουμε
0: έτσι
1: όλοι. Αλλά ξεκίνησε όμορφα. Σιγά σιγά ξεκίνησα να κάνω και πλέον να θέλω να προχωρήσω και τις σπουδές μου πάνω στο μπουζούκι.
0: Μπράβο.
1: Εφόσον είχα ξεκινήσει μόνος μου, ήθελα να το βάλω σε μια σειρά.
0: Σωστά, σωστά.
1: Και ξεκίνησα με τον Βαγγέλη τον Τρίγκα, που είναι και ο δάσκαλός μου μέχρι και σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Και φίλος και πάνω απ' όλα και άνθρωπος.
0: Τέλεια.
1: Τον οποίο και ευχαριστώ και δημόσια, είναι εξαιρετικός.
0: Έτσι, πολύ σωστά.
1: Και ξεκίνησα και κλασικό τραγούδι. Και έκανα μάλιστα 11 χρόνια κλασικό
0: τραγούδι. Είναι δύσκολο το κλασικό, συνήθως. Κάνουμε μοντέρνο, να το πω έτσι, τραγούδι.
1: Ναι,
0: επέλεξες το δύσκολο.
1: Παρόλο που τραγουδούσαμε, το ρεπερτόριο ήταν άλλο. Με τράβηξε το κλασικό, έκανα 11 χρόνια.
0: 11 χρόνια.
1: Ναι, στο εθνικό. Και πήγε καλά, με βοήθησε γενικά σε όλα τα είδη μουσικής, μπορώ να πω, που ακολουθήσαμε.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, και ήθελα γενικά να τα προχωρήσω, να τα βάλω σε μια σειρά.
0: Τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Άρα έχουμε και τις σπουδές στα έγχορδα, έτσι, μπουζούκι, κιθάρα, έχουμε ταυτόχρονα και τα φωνητικά. Οπότε
1: ακριβώς
0: έρχονται και κουμπώνουν, να το πω έτσι, και βγάζουν αυτό το πολύ όμορφο αποτέλεσμα. Πάρα πολύ ωραία, Μανώλη μου. Θα περάσουμε στο επόμενο τραγούδι, το οποίο φέρνει τον τίτλο Φεγγάρι και Άστρα. Είναι ένα πάρα πάρα πολύ αγαπημένο, να το πω έτσι, σε στίχους του Μίτσου Σταυρακάκη, μουσική του Γιάννη Νικολάου. Το οποίο έχουμε επιλέξει έτσι γιατί μας το έχει ζητήσει και πολλοί κόσμος να το ακούσουν το συγκεκριμένο, οπότε θα κάνουμε και πολλά χατήρια
1: έτσι
0: Μανώλη μου απόψε.
1: Πολύ.
0: Πάμε λοιπόν να το απολαύσουμε και ερχόμαστε έτσι λίγο να τα κουβεντιάσουμε.

0: Φεγγάρι και άστρα, Μανώλη μου, καταπληκτική ερμηνεία, πολύ πολύ όμορφο κομμάτι και πραγματικά μας το είχαν ζητήσει οι ακροατές μας και γι' αυτό το επέλεξα στην αρχή έτσι λίγο να το απολαύσουμε. Σε βάζω λίγο και στο κλίμα των μηνυμάτων στο δωμάτιο επικοινωνίας, όπου έχεις την καλησπέρα, έχετε καλεσμένο το καλύτερο παιδί με την υπέροχη φωνή στα χέρια του, στα χέρια του τον Μπουζούκι, αποκτά ευγένεια έτσι ακριβώς όπως είναι και ο ίδιος. Η Εφή αναφέρει το συγκεκριμένο μήνυμα και την ευχαριστούμε και την καλησπερίζουμε στη συντροφιά μας.
1: Είναι η αγαπημένη μου συνεργάτης Εφή Μπαμπλέκου.
0: Α, μάλιστα.
1: Αν δεν κάνω λάθος, αλλά με τα λόγια της καταλαβαίνω ότι είναι η Εφή. Εκπληκτική κιθαρίστρια και ερμηνεύτρια.
0: Την ευχαριστούμε πάρα πολύ υπόψη στη συντροφιά μας, την καλησπέρα
1: εκπληκτική
0: μας.
1: Γυναίκα.
0: Και πραγματικά έχουμε ένα καταπληκτικό παιδί με απίστευτη φωνή, το Μανώλη μας απόψε εδώ στη συντροφιά μας και χαιρόμαστε που είστε ήδη στο δωμάτιο επικοινωνίας και φυσικά μας βλέπετε και από τη live μετάδοση στο κανάλι μας στο YouTube. Λοιπόν, Μανώλη μου, για τη συνέχεια έχουμε μπει στο κομμάτι ότι ξεκινάνε κάποια live. Έτσι, ναι, μια μικρή πάντα. Σιγά σιγά τα 5 κομμάτια γίνονται 10, γίνονται 15, γίνονται 20 και σιγά σιγά αναπτύσσει όλο το κομμάτι αυτό. Θα ήθελα λίγο να μας πεις πώς επιλέγεις τα κομμάτια. Έχω δει ότι έχεις μια ιδιαίτερη αδυναμία στο κομμάτι της Κρήτης, να το πω έτσι. Και το ύφος σου αποτυπώνει, να το πω έτσι, ίσως και την καταγωγή της μαμάς, αν δεν, δεν κάνω λάθος. Φυσικά φαντάζομαι ότι τραγουδάς όλα τα ίδια, αλλά ίσως σ' αρέσει λίγο περισσότερο το κομμάτι αυτό.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι από θέμα παραδοσιακού τραγουδιού το κριτικό με κερδίζει. Σεβόμενος πάντα και όλα τα είδη της παράδοσης. Από εκεί και πέρα, επειδή είναι και λίγο ιδιαίτερο το ύφος το κριτικό
0: και δύσκολο
1: στη μουσική και δύσκολο, θέλει λίγο προσοχή το πώς θα το, τι επιλογές θα κάνεις σε ένα πρόγραμμα, ας πούμε, σε μια παράσταση. Θέλει λίγες προσεγμένες έτσι, μπράβο, επιλογές.
0: Μπράβο, ακριβώς.
1: Ούτε να κουράσουν ούτε να...
0: Σωστό, σωστό.
1: Λοιπόν, οπότε εγώ κυρίως, ας πούμε, τα ακούσματά μου ήταν πάντα στο έντεχνο, να το πούμε έτσι, τραγούδι. Για λαϊκό και ρεμπέτικο σίγουρα είναι πλεονασμός να μιλήσω, εφόσον
0: σωστά.
1: Το υπηρετούμε αυτό χρόνια.
0: Ακριβώς.
1: Το αγαπάμε πολύ το ρεμπέτικο. Και το λαϊκό, το παλιό λαϊκό. Παρόλα αυτά και το ροκ, όπως ξέρω και σε σένα, είναι βαθιά ριζωμένο μέσα μας.
0: Πολύ σωστά, πολύ.
1: Είμαστε ροκάδες κατά βάθος. Και βγαίνει και στα live αυτό. Δηλαδή πάντοτε ένα πρόγραμμα, επειδή με ρώτησες το πώς θα στείναμε, ας πούμε, ένα πρόγραμμα στις επιλογές. Ένα μέρος πάντα βάζουμε ένα ροκ μέρος, έτσι είναι πολύ ιδιαίτερο, γιατί η αλήθεια είναι ότι και το ελληνικό ροκ δεν είναι σκληρό ροκ, ας πούμε,
0: έτσι
1: είναι. Είναι έντεχνο ροκ, είναι μαλακό.
0: Σωστό, σωστό.
1: Και περνάει πολύ εύκολα, δηλαδή, και γίνεται και πολύ ωραίος συνδυασμός έντεχνων κομματιών με ροκ κομμάτια.
0: Ναι, γίνεται πραγματικά ένα ωραίο
1: συνδυασμός. Ακόμα και με ελαφρολαϊκά, είναι τρομερή η σύνδεση που μπορεί να γίνει.
0: Πολύ, ναι, έτσι, πολύ όμορφα. Τέλεια, Μανώλη μου, θα περάσουμε πάλι σε ένα κομμάτι του Γιάννη Νικολάου σε στίχους και μουσική και το επόμενο, το οποίο είναι το Φέξε μου φεγγάρι μου. Θα ήθελα να μας αποκαλύψεις, τα λέγαμε και εκτός αέρα λιγάκι, έτσι θα τα πούμε και λίγο στον αέρα σχετικά με το συγκεκριμένο.
1: Ναι, αυτό το κομμάτι είναι ένα κομμάτι σε στίχους και μουσική του Γιάννη Νικολάου, το οποίο το πρωτοτραγούδησε ο Γιάννης Πουλόπουλος.
0: Μάλιστα.
1: Και θέλησε ο Γιάννης ο Νικολάου να το κάνει επανεκτέλεση και μου το εμπιστεύτηκε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Σωστά.
1: Και είναι ένα πολύ όμορφο τραγούδι που ομολογουμένως και εγώ δεν ήταν στα τραγούδια του Πουλόπουλου που άκουγα συχνά, ας πούμε.
0: Που τον έχουμε συνηθίσει και από τα παλιά τις ταινίες και όλα.
1: Ναι, αλήθεια είναι ότι εξεπλάγει όταν το άκουσα. Λέω, ένα τέτοιο κομμάτι, κρίμα που είχε μείνει στη β' πλευρά του δίσκου που λέμε.
0: Έτσι. Και πάμε λοιπόν να το απολαύσουμε με την υπέροχη φωνή του Μανώλη Πασχαλίδη. Φέξε μου λοιπόν, φεγγάρι μου.

0: Παίξε μου λοιπόν φεγγάρι μου, πολύ ωραίος τίτλος, πολύ ωραία ιστορία Μανώλη μου στο συγκεκριμένο τραγούδι, ναι. Και πραγματικά και η μουσική φανταστική, νομίζω ότι έχουν κουμπώσει και εγώ τον έκανα λίγο εικόνα τον Μανώλη έτσι, στο συγκεκριμένο, παρόλο που η φωνή σου νομίζω ότι το ερμήνευσες με πραγματικά έτσι ιδιαίτερο τρόπο, πάρα πολύ ωραίο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, για τη συνέχεια θέλω λίγο έτσι να περάσουμε στο κομμάτι, στα lives. Είμαστε στο κομμάτι αυτό, ναι. Όπως σε γνωρίσαμε, να το πω έτσι, και τις προάλλες, που πραγματικά ήταν μια υπέροχη έτσι στιγμή. Θέλω λίγο να μου πεις πώς το ζεις εσύ. Θέλω να μου πεις τι εισπράττεις από τον κόσμο, από κάτω, όταν ερμηνεύεις τα κομμάτια σου. Θέλω λίγο να μας πεις πώς αισθάνεσαι όταν λες κάθε τραγούδι και μια ιστορία. Έτσι, θέλω να μας πεις πώς νιώθει ο Μανώλης επί σκηνής.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό το ακούω και από δικούς μου ανθρώπους, φίλους, συγγενείς και λοιπά, που τυχαίνει να με δουν σε κάποιο live, ότι επί σκηνής βλέπουμε έναν άλλον άνθρωπο από αυτό που ξέρουμε. Αυτό νιώθω κι εγώ, η αλήθεια είναι, γιατί έχω καταφέρει, ας πούμε, μάλλον η μουσική το έχει καταφέρει αυτό, να σε κάνει να φεύγεις από την καθημερινότητα.
0: Σωστά.
1: Να ξεχνάς πολλά πράγματα που σκέφτεσαι, ας πούμε, εκείνη τη στιγμή. Ναι. Και αυτό πρέπει να βγει προς τον κόσμο. Δηλαδή,
0: σωστά.
1: Πόσο μάλλον όταν συμμετέχει ο κόσμος και αυτό σου δίνει τρομερή ενέργεια.
0: Ακριβώς.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να εξηγήσεις έναν άνθρωπο το τι νιώθεις εκείνη τη στιγμή, ακριβώς την ενέργεια που νιώθεις.
0: Πολύ σωστά.
1: Και τα συναισθήματα. Και πολύ βασικό είναι όταν μπορέσεις και ενωθείς με αυτό που τραγουδάς, με την έννοια να ακούς αυτό που τραγουδάς.
0: Έτσι. Είναι πολύ βασικό.
1: Να ακούς το στίχο, να ξέρεις τι είναι αυτό που τραγουδάς.
0: Ακριβώς.
1: Και αυτό το καταλαβαίνει ο κόσμος. Η αλήθεια είναι ότι όταν είσαι πάνω στη σκηνή, είσαι εκτεθειμένος, δεν το λέω με κακή έννοια,
0: ναι, φυσικά.
1: Αλλά είναι η εικόνα σου αυτή.
0: Ακριβώς. Και θα έλεγα, Μανώλη μου, ότι τα μάτια των ανθρώπων από κάτω εστιάζουν καθαρά στον ερμηνευτή. Δηλαδή μπορεί να είναι μια μπάντα από πίσω, έτσι, μια ορχήστρα, να είναι η μουσική κτλ. Αλλά πάντα, να το πω έτσι, φυσικά θα κοιτάξουμε και τους μουσικούς, δεν το συζητάμε, αλλά εστιάζεις πάντα στον ερμηνευτή που είναι πάνω, στον άνθρωπο, στον τραγουδιστή, να το πω έτσι.
1: Στην ουσία, ο άνθρωπος που είναι μπροστά και τραγουδάει
0: είναι εικόνα,
1: είναι εικόνα
0: που καθρέφτης, να το πω έτσι.
1: Ακριβώς. Οπότε εκπροσωπείς και άλλους ανθρώπους
0: ακριβώς,
1: αυτή τη στιγμή,
0: ακριβώς.
1: Ένα σύνολο ανθρώπων.
0: Πολύ σωστά.
1: Και μέσα από αυτό όμως πρέπει να δείξεις και τις δυνατότητες αυτής της μπάντας.
0: Έτσι. Και εκείνη την ώρα αποδεικνύεις και το τι έχεις σπουδάσει όταν έχεις κάνει όλα αυτά τα μαθήματα που έχεις κάνει εσύ. Από φωνητική, από τα μουσικά όργανα.
1: Έτσι,
0: που εκείνη την ώρα πρέπει, ξέρεις, να εφαρμοστούν και στην πράξη όλα αυτά, αλλά στην ουσία να βγει και το πιο αυθόρμητο, λέω, να μην βγει το καθεαυτού, ξέρεις, αυτό που έχουμε διδάχτη.
1: Να βγει και
0: το Μανώλη, να το πω έτσι.
1: Ακριβώς,
0: το στοιχείο, ακριβώς, το ύφος, η ακριβώς. προσωπικότητα, όλο αυτό. Το οποίο είναι πραγματικά τόσο όμορφο, γιατί εμείς το έχουμε ζήσει έτσι κοντά σου, το οποίο το βγάζεις απόλυτα. Δεν στο κρύβω, εμάς μας έχεις κερδίσει από το live που ήταν, ήσουν καταπληκτικός, πάρα πολύ ωραίος.
1: Είναι ωραίο και πέρα από τη μεμονωμένη εικόνα ενός ερμηνευτή, είναι πολύ ωραίο να καταφέρνεις να δείχνεις και το υπόλοιπο σχήμα.
0: Μπράβο.
1: Μπροστά. Δηλαδή
0: έτσι.
1: Να είναι σαν να είστε μια ομάδα,
0: μια ομάδα.
1: Να βγαίνει η ομαδικότητα.
0: Ακριβώς, με όλους τους μουσικούς. Έτσι.
1: Αυτό πιστεύω το εκτιμάει πολύ ο κόσμος.
0: Πάρα πολύ σωστό. Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι που ακολουθεί είναι το «Μια σταγόνα αίμα», σε στίχους και μουσική του Νικόλα Καραουλάνη.
1: Σωστά.
0: Έτσι, θα ήθελα το σχολείο σου, να το πω έτσι, να μας αναφέρεις αυτό και πάμε να το απολαύσουμε.
1: Το σχόλιο μου, ναι. Αυτό το κομμάτι, καταρχάς να μιλήσω για τον Νίκο. Ο Νίκος είναι ένας καταπληκτικός βιολιστής. Τρομερός δεξιοτέχνης, με πολύ όμορφες συνεργασίες και είναι και συνθέτης. Μου εμπιστεύτηκε αυτό το κομμάτι και έτυχε όταν συζητούσαμε για το αν θα πούμε αυτό το κομμάτι, πώς θα το ενορχιστρώσουμε κλπ. Έγινε το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ήταν ακριβώς εκείνη την περίοδο. Και ακούγοντας το στίχο που έχει, μαζί με τα επακόλουθα των τεμπών, το τι ζήσαμε, τι είδαμε, διάφορα πράγματα κοινωνικοπολιτικά, Ήρθε και ο Κούμπος σε αυτό το κομμάτι.
0: Κατάλαβα.
1: Και αν δει και κάποιος στο YouTube
0: το βίντεο,
1: τη σύνθεση εικόνων που έχουμε κάνει στην ουσία, ήταν πολύ έτσι ανατριχιαστικό το πως τέριαξε.
0: Μάλιστα. Εξού και μια σταγόνα αίμα, έτσι,
1: ναι,
0: νομίζω,
1: ναι, ήταν
0: ότι τα λέει όλα και ο
1: τρομακτική η σύμπτωση, ας πούμε.
0: Πάμε λοιπόν να το απολαύσουμε και ερχόμαστε.

0: μια σταγόνα αίμα. Πραγματικά μας άγγιξε, Μανώλη μου, στο έπακρο. Δεν την ήξερα την ιστορία που μας αποκάλυψες. Εκπληκτικό κομμάτι, πάρα πάρα πολύ συγκινητικό και πραγματικά μας θύμισε έτσι,
1: ναι,
0: ήταν απίστευτες εικόνες και γεγονότα από εκείνη την...
1: Ακόμη και στο στούντιο όταν το γράφαμε, επειδή ήταν πολύ φρέσκο όλο αυτό με τα Τέμπη, ήμασταν λίγο έτσι ως αρκετά φορτισμένοι.
0: Ακριβώς.
1: Και να ευχαριστήσω επίσης και πάρα πολύ τον Θοδωρή τον Μπρουτζάκη που μας βοηθάει στις συνορχιστρώσεις όλων αυτών των κομματιών.
0: Τέλεια. Είναι μια ιστορία η οποία δεν πρόκειται ποτέ να ξεχαστεί και τη φρεσκάρεις απόψε στην εκπομπή το συγκεκριμένο, να το πω έτσι, κομμάτι που μας θύμισε όλα εκείνα τα άσχημα γεγονότα. Λοιπόν, πάμε για το επόμενο, το οποίο βλέπω εδώ πέρα μια επίσης έχεις συνεργαστεί με πάρα πολύ σπουδαίους στιχουργούς, συνθέτες, και ο επόμενος είναι ο αγαπημένος μας ο Νεοκλής Νεοφυτίδης στο επόμενο κομμάτι, που μαζί με τον Δημήτρη το Λέντζο που υπογράφει τους στίχους έχουμε επιλέξει το επόμενο κομμάτι που είναι το «Στον ψηφίον τη θλίψη». Επίσης ένα αγαπημένο, να το πω έτσι, το οποίο μας το έχουν ζητήσει και αυτό κιόλας ήθελα λίγο να το απολαύσουμε, και θα ήθελα λίγο να το βάλουμε και σαν μουσικό χαλάκι αν συμφωνήσω, ώστε να κουβεντιάζουμε και πάνω του. Οπότε, κύριε Ιχολύπτα, πάμε λίγο να το ξεκινήσουμε, έτσι λίγο ως εισαγωγικό θέμα.

0: Το θυμός μου σκοχαλάκι, ορχιστρικό να το πω έτσι, και συνεχίζουμε, Μανώλη μου, την κουβέντα μας, καθώς η ώρα έχει πάει ήδη 9 και 3 λεπτά. Είδες πως κυλάει.
1: Πραγματικά μου το είπες και δεν το πίστευα.
0: Πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, καθώς κοιτάζουμε έτσι και το δωμάτιο επικοινωνίας, υπέροχη φωνή, μπράβο στον Μανώλη Πασχαλίδη από την Κρυσταλία μας. Καρδούλες όμορφες από ό,τι βλέπω. Ο κύριος Γιάννης ο Πετρόκυλος είναι κοντά μας, την καλησπέρα μας, ο Παύλος, η Ζωή, ο Αλέξης από την Νέα Σμύρνη, πάρα πολύ όμορφα, είμαστε όλοι εδώ, συγκεντρωνόμαστε κάθε Παρασκευή βραδάκι. Μανώλη μου, θέλω λίγο να μου πεις σχέδια για το μέλλον, έτσι, λίγο να σε ρωτήσω, γιατί σίγουρα ετοιμάζεις κάτι, έτσι, θα θέλαμε λίγο να μας πεις τι σκέφτεσαι για το μέλλον και τι τραγούδια, έτσι, ετοιμάζεις να μας πεις.
1: Από θέμα δημιουργίας, να το πω, ετοιμάζω ένα νέο τραγούδι.
0: Μπράβο.
1: Είναι του Δημήτρη του Κάσαρη, το έχει γράψει και μουσική και στίχο. Και πολύ σύντομα, πιστεύω, μπράβο, μέχρι και τον Αύγουστο θα έχει κυκλοφορήσει.
0: Τώρα άμεσα,
1: ναι,
0: έτσι,
1: ένα πολύ ωραίο κομμάτι.
0: Περιμένουμε άμεσα.
1: Δεν θα ανακοινώσω τον τίτλο του, θα τον αφήσουμε για
0: φυσικά, για να δημιουργήσουμε και το suspense.
1: Ναι. Τώρα, από θέμα παραστάσεων, η αλήθεια είναι ότι Ιούλιος και Αύγουστος στην Αθήνα είναι λίγο πεσμένα τα πράγματα,
0: να το πω.
1: Δηλαδή έχουμε κάποιες παραστάσεις σε επαρχία με διάφορα γκρουπ. Τώρα από Σεπτέμβρη έχω και εγώ μια μπάντα που λέγεται Αλγόριθμος.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, είναι κυρίως rock μπάντα. Ναι, εκεί δεν θα με δείτε με μπουζούκι σε αυτή την μπάντα.
0: Σωστό.
1: Μόνο με την κιθάρα.
0: Μπράβο.
1: Είναι ένα πολύ ωραίο σχήμα. Νέο σχήμα, θα πω. Και έχουμε κάνει κάποιες παραστάσεις και σιγά σιγά φτιάχνουμε το καινούριο πρόγραμμα.
0: Μάλιστα, ακούγεται πάρα πολύ ωραίο. Δεν το ξέραμε αυτό.
1: Ναι, αυτό δεν το έχεις δει, αλήθεια.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Ναι, δεν το είχα ανακαλύψει.
1: Είσαι επίσημος προσκεκλημένος.
0: Οπότε θα χαρούμε πάρα πολύ όταν το καλό έτσι γίνει κάποιο live να μας ενημερώσεις, να καλέσουμε και τους ακροατές μας, έτσι ώστε να έρθουμε να σας απολαύσουμε.
1: Ευχαρίστως. Και στο θέμα του

0: μουσική, το ξέρεις και εσύ ο ίδιος.
1: Ισχύει.
0: Που πραγματικά κάνεις στην άκρη την κούραση.
1: Μπράβο.
0: Και...
1: είναι η ψυχοθεραπεία μας που
0: ακριβώς,
1: λέμε καμιά φορά. Φαντάζομαι ότι και εμείς περιμένουμε τις εκπομπές μας και όλα τα παιδιά όπως και εγώ. Έτσι, να έρθουμε λίγο στο ραδιόφωνο όπως φαντάζομαι και εσείς έτσι. Στο τραγούδι, στη σκηνή, αυτό δεν σου αλλάζει τελείως όλο.
0: Βέβαια.
1: Τη διάθεση, την καθημερινότητα, τη ρουτίνα, την κούραση.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Και μεγαλύτερη απόδειξη αυτό είναι όχι μόνο το live η παράσταση, είναι οι πρόβες που θα γίνουν. Οι οποίες συνήθως είναι καθημερινές, βράδυ κλπ. Όπου λες τώρα, θα ήθελα να είχα την ξεκούραση τώρα, αλλά μόλις πας στην πρόβα.
1: Είναι μέχρι να πας.
0: Είναι μέχρι να πας πραγματικά. Μόλις μπεις.
1: Και να βρεθείς με τα παιδιά, με τους μουσικούς.
0: Ναι, ναι. Μόλις μπεις, τελειώνουν όλα. Είναι άλλος γαλαξίας.
1: Πραγματικά. Πραγματικά υπέροχο. Λοιπόν, ακολουθεί ο Ακροβάτης για τη συνέχεια. Σε στίχους και μουσική του Δημήτρη Αποστολάκη. Έτσι,
0: το γνωστό αγαπημένο κομμάτι.
1: Πολύ πολύ
0: το έχουμε ακούσει. Ναι.
1: Και θα ήθελα έτσι λίγο να το απολαύσουμε και μαζί εδώ στην εκπομπή μας. Πάμε να το απολαύσουμε και ερχόμαστε λοιπόν.

0: Ο ακροβάτης, έχω να πω ότι είναι πολύ πολύ αγαπημένο μου και πολύ αγαπημένο των ακροατών. Επίσης μας το είχαν ζητήσει, Μανώλη μου, και δεν μπορούσα να μην το συμπεριλάβουμε, παρόλο που μου αποκάλυψες ότι είναι στο σπίτι.
1: Ναι, αυτό γράφτηκε με μια γιθάρα και ένα μπουζούκι, έτσι.
0: Τα αγαπημένα όμως κάπως έτσι γίνονται, έτσι μερικές φορές. Πάρα πολύ ωραίο, αγαπημένο, πολύ αγαπημένο κομμάτι, να το πω. Υπέροχη φωνή.

0: μπράβο, μπράβο, ναι, ναι, πολύ όμορφα σχόλια έτσι και στο δωμάτιο επικοινωνίας. Λοιπόν, Μανώλη μου, περνάμε λίγο στα επόμενα που θέλω να σε ρωτήσω. Τι θέλεις να μοιραστείς μέσα από τα τραγούδια σου, να το πω έτσι. Δηλαδή, όταν τραγουδάς ένα κομμάτι, τι αισθάνεσαι και τι θες να μοιραστείς λέγοντας ένα τραγούδι, ας πούμε, τον ακροβάτη ή το καπηλιό ή κάποια δικά σου, να το πω έτσι, τραγούδια.
1: Η αλήθεια είναι ότι κάθε άνθρωπος ακούγοντας ένα κομμάτι μπορεί να έρθουν στο μυαλό του πολύ διαφορετικά πράγματα στον καθένα. Να το συνδέσει εκείνη τη στιγμή με οποιαδήποτε κατάσταση ευχάριστη ή λυπηρή, ας πούμε. Αντίστοιχα και εγώ που το τραγουδάω, έτσι. Το μαγικό είναι όταν συνδεθούν αυτές οι καταστάσεις και το βλέπεις στα μάτια του ακροατή. Στην ουσία αυτό που θέλεις είναι μέσα από το νόημα του τραγουδιού και της μουσικής, των συναισθημάτων που βγάζει ένας, μια μελωδία και ένας στίχος, να καταφέρεις να αγγίξεις τον ακροατή.
0: Σωστά.
1: Αντίστοιχα τον καθένα για τον δικό του λόγο.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό φαίνεται πραγματικά στη σκηνή και είναι μαγικό. Είναι μαγικό γιατί είναι σαν να το τραγουδάτε μαζί εκείνη τη στιγμή. Πραγματικά.
0: Το ζήσαμε αυτό που λες, ισχύει. Δηλαδή, φαντάζομαι στα περισσότερα τραγούδια σου ο κόσμος συμμετείχε από κάτω. Δηλαδή, τραγουδάγανε, το ζούσαν έντονα, να το πω έτσι. Και αυτό είναι δύσκολο για έναν ερμηνευτή. Δηλαδή, να φέρει τόσο κοντά, να το πω έτσι, τον ακροατή και να τον κάνει μια παρέα. Δηλαδή, να γίνει στην ουσία ένα με τον κόσμο από κάτω.
1: Και αυτό που έχω παρατηρήσει, Νίκο, και δεν το πίστευα, εκεί καταλαβαίνεις την απόλυτη ένωση της μπάντας με τον ακροατή ή τον θεατή. Ότι ακούγοντας ένα καινούριο κομμάτι το οποίο θα περάσει όμορφα στον κόσμο και θα τους αρέσει, προσπαθούν να σε ακολουθήσουν, να το τραγουδήσουν. Δεν ξέρουν τον στίχο επειδή είναι καινούριο το κομμάτι, αλλά βλέπεις ότι παλεύουν να το τραγουδήσουν χωρίς να ξέρουν το στίχο και σε κοιτάνε στα μάτια και σου λέει θέλω να σε ακολουθήσω, να το πούμε μαζί. Πραγματικά. Αυτή είναι και η επιτυχία του τραγουδιού στην ουσία.
0: Ωραίο, τι ωραίο, πάρα πολύ ωραίο, ναι. Λοιπόν, πάμε σε μια άλλη μουσική σκηνή, Μανώλη μου, τώρα. Πάμε στο Σταυρό του Νότου, μια αγαπημένη μουσική σκηνή όπου εκεί ερμηνεύει το Καπηλιό σε στίχους και μουσική του Δημήτρη Αποστολάκη. Μια μαγική βραδιά, νομίζω, και τότε. Θα ήθελα έτσι το σχολείο σου. Είναι φανταστικό κομμάτι, πολύ αγαπημένο μας και πάμε να το δούμε.
1: Ήταν μια καταπληκτική βραδιά και μια εξαιρετική πρόταση για μένα, καθότι ήμουνα νέος τότε στις μουσικές σκηνές.
0: Μπράβο.
1: Και για έναν...
0: Είσαι νέος ακόμα, να το πω έτσι, ως άνθρωπος.
1: Και για έναν άνθρωπο που ξεκινούσε τότε με τις μουσικές σκηνές, δηλαδή άφηνε πίσω του τα ταβερνάκια, τα ρεμπετάδικα που παίζαμε μπουζούκι, κάναμε και έντεχνες βραδιές, έντεχνες και περνάμε στις μουσικές σκηνές, πόσο μάλλον οι πρώτες εμφανίσεις να είναι στο Σταυρό του Νότου. Ένα ιστορικό μαγαζί, έτσι. Και για τη συγκεκριμένη βραδιά θα ευχαριστήσω πολύ, γιατί ήμουν ως guest σε εκείνη τη βραδιά, στο live του Θεολόγου του Κάμπου και της Βιολέτας Τσίκαρη. Θα τους ευχαριστήσω και τους δύο για την πρόσκληση. Και ήταν μια υπέροχη βραδιά. Μου έδωσαν πολύ όμορφο χώρο πάνω στη σκηνή. Και ήταν από τις ωραιότερες βραδιές της καριέρας μου μέχρι στιγμής.
0: Πάμε λοιπόν να το απολαύσουμε. Ακολουθεί το Καπηλιό. Δυναμώνουμε, αγαπητές φίλες και φίλοι.

0: Αυτό ήταν λοιπόν και το καπηλιό. Φαντάζομαι, Μανώλη μου, χαμός θα έγινε εκείνη τη βραδιά, σίγουρα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Γιατί ήταν, αγαπητές φίλες και φίλοι, από live ερμηνεία το συγκεκριμένο. Ήταν στο Διακό. Ήταν στο Σταυρό του Νότου, όπως αναφέραμε. Χαμός από κάτω, ξεσηκώσαμε όλο το μαγαζί.
1: Ήταν πολύ ωραία βραδιά. Ναι.
0: Μπράβο, ναι. Μπράβο, πολύ ωραία. Λοιπόν, για τη συνέχεια, Μανώλη μου, θέλω να πάμε λίγο στο θέμα με την εξέλιξη και την τεχνολογία, να το πω έτσι, των social media, των σημερινών πλατφορμών, να το πω έτσι, ναι. Που δεν υπήρχαν παλιά. Εμείς έχουμε ζήσει πιο λίγο μεγάλες ηλικίες και τις κασέτες, περάσαμε στα CD, περάσαμε στο σήμερα που έχει να κάνει με το YouTube, με το Spotify, με όλο αυτό το κομμάτι. Και θα ήθελα λίγο το σχόλιο σου και την τοποθέτησή σου στο κομμάτι αυτό της εξέλιξης, κατά πόσο το θεωρεί, να το πω έτσι, καλό ή μη καλό, ή να το πω έτσι, θα ήθελα την άποψή σου στο κομμάτι αυτό.
1: Για μένα η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Έχει τα καλά του, έχει και τα αρνητικά του. Η αλήθεια είναι ότι πλέον είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα στο να παράξεις ένα νέο τραγούδι, να δημιουργήσεις. Εννοώ από θέμα ηχογραφήσεων, παραγωγής κλπ. Για το θέμα της δημιουργίας της πνευματικής, δηλαδή στίχο και μουσική, αυτό είναι άλλο θέμα. Έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα σε αυτό. Αλλά να μιλήσουμε για την τεχνολογία που είπες. Εμένα με φοβίζει λιγάκι το τελευταίο καιρό αυτό που βλέπω με την τεχνητή νοημοσύνη. Που σιγά σιγά παραγωνίζονται στιχουργοί, παραγωνίζονται με συνθέτες, επαγγέλματα, προσωπικό.
0: Έτσι που...
1: Ακριβώς. Με στεναχωρεί επίσης που βλέπω ότι τα παλιά τα δισκάδικα που ξέρεις και εσύ δεν υπάρχουν.
0: Έτσι, που είχες την επιθυμία, τη θαλπορή να πας, να πάρεις ένα δίσκο, να το βάλεις στο σπίτι, να το ακούσεις.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή
1: η προσμονή από το δισκοπολείο μέχρι το σπίτι ήταν...
0: Ακόμα και η συλλογή που έχτιζε σιγά σιγά στο σπίτι σου με τα δίσκους, αργότερα με τα CD. Όλο αυτό έχει μείνει πλέον στην ιστορία.
1: Ακριβώς. Και επίσης να πω και αυτό που συζητούσαμε και στο διάλειμμα. Ότι παλαιότερα οι εταιρείες παραγωγής παρήχαν μια πλάτη, ας πούμε. Δεν μιλάω μόνο οικονομική, γενικώς ότι βοηθούσαν περισσότερο τους καλλιτέχνες να κάνουν το βήμα τους. Πλέον δεν υπάρχει αυτό, είναι πολύ δύσκολο, και αν υπάρχει είναι σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Ακριβώς. Ανθρώπων που είναι ήδη ψηλά.
0: Σωστό.
1: Οπότε η τεχνολογία μας βοηθάει, δεν θα πω ψέματα, μας έχει κάνει εύκολη τη ζωή στο στούντιο, στην παραγωγή, σε όλα. Απλά λίγο να...
0: Χρειάζεται και ένα μέτρο.
1: Ένα μέτρο,
0: για να μην ξεφεύγει λιγάκι το κομμάτι αυτό.
1: Εγώ προσωπικά, ας πούμε, δεν θα δεχόμουν ποτέ ένα κομμάτι που θα μου πρότεινε το AI, ας πούμε.
0: Σωστά.
1: Ούτε στιχουργικά, ούτε μουσικά.
0: Απόλυτα.
1: Για κανένα λόγο.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Έτσι είναι, έτσι είναι. Λοιπόν, η φυλακή ακολουθεί, Μανώλη μου, ένα επίσης πολύ ιδιαίτερο σε στίχους και μουσική του Βαγγέλη Τρίγκα.
1: Είναι ο δάσκαλός μου στο Μπουζούκι.
0: Μπράβο που το αναφέρω.
1: Εξαιρετικός άνθρωπος. Είναι κάτι παραπάνω από φίλος για μένα. Με έχει στηρίξει, με έχει βοηθήσει σε όλη μου τη μουσική πορεία μέχρι σήμερα. Έχει και ο ίδιος μια εξαιρετική δισκογραφία. Αξίζει ο κόσμος να τον ψάξει, να τον... Βέβαια, όσοι ασχολούνται με λαϊκό τραγούδι και ρεμπέτικο τον ξέρουν 100%. Μάλιστα. Δεν υπάρχει περίπτωση, ο άνθρωπος είναι... και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, και είναι ένα κομμάτι πολύ όμορφο. Πολύ όμορφο, και τον ευχαριστώ και εκείνον που μου το εμπιστεύτηκε.
0: Τέλεια. Πάμε λοιπόν η φυλακή να το απολαύσουμε με την εξαιρετική φωνή του Μανώλη Πασχαλίδη.

0: τέλεια λοιπόν, και με το τραγούδι Φυλακή φτάσαμε 9.30 ακριβώς εδώ στο Νέα Σμύρνη Radio TV. Ακούτε τις μουσικές περιπέτειες, είμαι ο Νίκος Κουγιουμτζιάν και φυσικά απόψε καλεσμένος μας ο Μανώλης Πασχαλίδης, πραγματικά υπέροχος ερμηνευτής και μουσικός, όπου κουβεντιάζουμε, λέμε διάφορα έτσι για να μάθουμε περισσότερα για τον Μανώλη μας απόψε εδώ στην εκπομπή μας και απολαμβάνουμε πραγματικά πολύ πολύ όμορφες ερμηνείες. Και μείνετε συντονισμένοι αγαπητές φίλες και φίλοι, γιατί σε λίγο σας έχουμε και έκπληξη, έχουμε και ζωντανές ερμηνείες με τον Μανώλη Πασχαλίδη, οπότε μη φύγει κανένας, ξέρετε, ίσως το τραβήξουμε και λίγο παραπάνω, μετά τις 10, 10 και 10 κάπου εκεί μπορεί να ολοκληρώσουμε την απόψη μας εκπομπή. Μανώλη μου, ήθελα λίγο να σε ρωτήσω που λέγαμε πριν για όλα αυτά με την τεχνητή νοημοσύνη, με τους στίχους και τη μουσική. Θα έμπαινες ποτέ στη διαδικασία να γράψεις ένα δικό σου τραγούδι όσον αφορά τους στίχους ή τη μουσική? Δεν ξέρω έτσι αν έχει γεννηθεί η ιδέα έτσι και η έμπνευση, να το πω έτσι, πώς θα ήταν καλύτερο να το...
1: Κοίταξε να δεις. Έχω κάνει κάποιες προσπάθειες να πω, κάποιες απόπειρες.
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Το συνειδητοποίησα άμεσα. Δεν είναι καθόλου εύκολο και θα πω το εξής. Ίσως το κομμάτι της μουσικής να μου ήταν λίγο πιο εύκολο.
0: Μπράβο, στο να, σωστό.
1: Στο να μου δώσει κάποιος έτοιμο στίχο και να γράψω πάνω μουσική. Ναι, αυτό ναι, το έχω κάνει. Δεν ήταν άσχημη προσπάθεια, μπορώ να πω. Παρ' όλα αυτά, αυτά τα πράγματα για μένα χρειάζονται πρώτα απ' όλα ηρεμία.
0: Σωστά.
1: Για να γίνουν. Και γενικά μια χαλαρότητα.
0: Μπράβο.
1: Έτσι. Το να πω ότι βέβαια η αλήθεια είναι ότι πολλά μεγάλα τραγούδια έχουν γραφτεί όπως παλιά πάνω σε ένα πακέτο τσιγάρα που λέγανε.
0: Ισχύει.
1: Που ακούγαν οι μεγάλοι, ας πούμε, στη χουργή, τους ερχόταν ένα στίχος, τον κατέγραφαν, σωστό, και πήγαιναν σπίτι και βγάζανε ένα τεράστιο τραγούδι. Αυτό εντάξει είναι και ένα ταλέντο έμφυτο, έτσι.
0: Έμφυτο, ακριβώς.
1: Δεν διδάσκει.
0: Το οποίο μπορεί να προκύψει και στο μέλλον, έτσι. Δηλαδή,
1: βέβαια, βέβαια.
0: Να βγει και από μέσα σου ή.
1: Βέβαια, αυτό δεν διδάσκεται.
0: Μπράβο.
1: Κακά τα ψέματα δεν διδάσκεται.
0: Είναι και το timing κάποια στιγμή, είναι και
1: ακριβώς,
0: το συνέστημα.
1: Ακριβώς.
0: Είναι και το. Η ζωή μπορεί να τα φέρει κάποια στιγμή έτσι, που να βγει και αυθόρμητα και μόνο το αυτό.
1: Ναι, πάνω σε αυτό θέλω να σου πω το εξής, ότι. Τα πιο μεγάλα τραγούδια που έχουν γραφτεί έχουν βιωματικό χαρακτήρα.
0: Ακριβώς,
1: έτσι,
0: ακριβώς,
1: δηλαδή,
0: αυτό ήθελα,
1: γι' αυτό και το παλιό λαϊκό.
0: Μπράβο.
1: Παραμένει το παλιό, έτσι, λαϊκό.
0: Έτσι,
1: δεν θα πω ότι δεν υπάρχει
0: είναι
1: σήμερα.
0: Έρωτας, μπορεί να είναι αγάπη,
1: ακριβώς,
0: μπορεί να είναι
1: ακριβώς
0: κάποια συναισθήματα, μπορεί να είναι ζωή, καθημερινότητα, μπορεί να είναι πάρα, πάρα πολλά τα οποία έχουν γραφτεί.
1: Έτσι. Και ακριβώς επειδή τα βιώματα τα δικά μας δεν μπορούν να συγκρούθουν με τα βιώματα των παππούδων μας,
0: σωστά,
1: των,
0: σωστά,
1: γενικά των παλαιών συνθετών και λοιπά, της γενιάς εκείνης, γι' αυτό και τα τραγούδια τους παραμένουν μέχρι σήμερα αναντικατάστατα.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Λοιπόν, να στέλνουμε και καλησπέρες επιπλέον στην παρέα εδώ των μουσικών περιπεδιών, η οποία μεγαλώνει συνέχεια. Την Εφροσύνη τη Λούζη, την καλησπερίζουμε εδώ στη συντροφιά μας. Την κυρία Ζωή Δασκαλάκου που μας ακούει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Κρυσταλία μας νομίζω ότι πρέπει να περνάει καταπληκτικά απόψε. Η Κρυσταλία μου νομίζω ότι πρέπει η εκπομπή να είναι κομμένη και ραμμένη έτσι και εξαιρετικά αφιερωμένη, να το πω έτσι. Και να σας αρέσει πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όμορφα μηνύματα. Λοιπόν, για τη συνέχεια τι έχουμε? Έχουμε να απολαύσουμε ένα επίσης όμορφο κομμάτι, το οποίο φαίνεται τον τίτλο «Θα έρθεις μαζί με τη βροχή». Μπορεί να είμαστε μέσα στο καλοκαίρι, αλλά
1: έτσι
0: νομίζω ότι έτσι και ένας διαφορετικής απόψεως έτσι, τίτλος είναι πολύ όμορφος. Μανώλης Πασχαλίδης στην ερμηνεία, στίχη από την Ευγενία Οικονομοπούλου, μουσική Άνθια Κωνσταντινίδου, έτσι. Το σχολείο σου, Μανώλη μου, και πάμε να το απολαύσουμε. Ναι.
1: Το στίχο είναι στην ουσία ένα μελοποιημένο ποίημα της Ευγενίας Οικονομοπούλου, αγαπημένης μου φίλης και εξαιρετική ποιήτρια. Και την μουσική την ανέλαβε η Άνθια Κωνσταντινίδου, μια εξαιρετική ερμηνεύτρια και καθηγήτρια φωνητικής. Και, τις ευχαριστώ πολύ και τις δύο που μου το εμπιστεύτηκαν.
0: Έτσι. Μελοποιημένη ποιήση μας αγγίζει πάρα πολύ και εμάς εδώ, ειδικά στην εκπομπή μου. Έτσι, έχουμε επιλέξει πάρα πολλά κομμάτια. Οπότε θα ήθελα να το ακούσουμε και το συγκεκριμένο. Και είναι έτοιμο. Πάμε λοιπόν.

0: αγαπητές φίλες και φίλοι, είμαστε στο Νέας Μίνι Radio TV, στις μουσικές περιπέτειες. Απόψε φιλοξενούμε τον αγαπημένο μας, τον Μανώλη Πασιαλίδη, μουσικό και ερμηνευτή. Και σε αυτό το σημείο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιάννη Νικολάου, τον οποίο τον ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας που βρίσκεται στην συντροφιά μας απόψε εδώ στην εκπομπή μας, και θα θέλαμε να τον καλησπερίσουμε και φυσικά να τον ευχαριστήσουμε από καρδιάς που βρίσκεται εδώ στη ραδιοφωνική μας συντροφιά για να μιλήσουμε και φυσικά για τον Μανώλη τον Πασχαλίδη. Κύριε Νικολάου, καλησπέρα σας.
1: Δεν σας ακούω.
0: Κύριε Νικολάου, μας ακούτε, καλησπέρα.
1: Τώρα σας ακούω, ναι.
0: Τέλεια.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Καλό μήνα κιόλας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μήνα. Καλώς ορίσατε στη ραδιοφωνική μας συντροφιά εδώ στο Νέας Μίνι Radio TV. Και ευχαριστώ από καρδιάς για την αποδοχή της πρόσκλησης της τηλεφωνικής, γιατί έχουμε απόψε τον αγαπημένο μας τον Μανώλη τον Πασχαλίδη, όπου έχουμε κουβεντιάσει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα και φυσικά έχουμε ακούσει και πολλά τραγούδια τα οποία έχετε συνεργαστεί μεταξύ σας.
1: Ναι, δεν είναι πολλά, αλλά είναι πολύ ωραία αυτά τα τραγούδια που κάνουμε μαζί. Και ο φίλος μου ο Μανώλης, εκτός από είναι πολύ καλός μουσικός και τραγουδιστής, είναι και από τους καλύτερους συνεργάτες που είχα σε συμπορία μου.
0: Ακριβώς.
2: Καλησπέρα Γιάννη μου, καλησπέρα.
1: Γεια σου Μανώλη, επιτυχίες να έχεις και ό,τι άλλο επιθυμείς, αγόρι μου.
2: Σε ευχαριστώ για όλα Γιάννη μου, και για την εμπιστοσύνη και για την, για τη φιλία μας την εξαιρετική.
1: Εγώ σε ευχαριστώ και να πάρεις αυτό που σου αξίζει, γιατί είσαι ξεχωριστός πολύ σαν καλλιτέχνης και ηθικό στοιχείο. Χρειαζόμαστε νέους ανθρώπους σαν και εσένα στο χώρο μας.
2: Να είσαι καλά Γιάννη μου, να είσαι καλά.
0: Κύριε Νικολάου, έχουμε ακούσει πριν από λίγο, καθώς μιλούσαμε και με τον Μανώλη, το κομμάτι «Φέξε μου φεγγάρι μου». Και
1: το «Φέξε μου φεγγάρι μου», αυτό το έχει πει καταπληκτικά. Το είπε πρώτα εκτέλεση ο Πουλόπουλος.
0: Ναι.
1: Στο Φεγγάρι Άλλου Ουρανού, σε ένα δίσκο, δεν θυμάμαι τη χρονολογία ακριβώς, αλλά ο Μανώλης του δώσε μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση.
0: Ακριβώς.
1: Πιο σύγχρονη, θα έλεγα.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά και συνενορχήστρως προσπαθήσαμε να το κάνουμε, να το φέρουμε πάνω στο Μανώλη.
0: Πολύ σωστά. Που υπογράφετε στίχους και μουσική εσείς, ένα φοβερό κομμάτι πραγματικά από το παρελθόν, το οποίο έχει έρθει με την καινούργια του μορφή, τη φρέσκια μορφή σήμερα με τη φωνή του Μανώλη του Πασχαλίδη, και το απολαύσαμε εδώ στην εκπομπή μας πριν από λίγο. Όπως επίσης θα ήθελα και το σχόλιο σας για το Φεγγάρι και Άστρα, ένα πραγματικά υπέροχο κομμάτι.
1: Ναι. Είπαμε να κάνουμε δύο τραγούδια που να έχουν σαν κοινή συνισταμένη τα φεγγάρια που φεγγάρι. Τα έχουν όλοι.
0: Έτσι, πολύ όμορφα. Επίσης ένα πολύ πολύ αγαπημένο που το απολαύσαμε, και σε λίγο θα το απολαύσουμε και σε ζωντανή μορφή, γιατί έχουμε και την κιθάρα εδώ που μας έχει φέρει ο Μανώλης μας, και θα απολαύσουμε και σε ζωντανή μορφή το συγκεκριμένο κομμάτι.
1: Θα ήθελα να μου το στείλετε παρακαλώ.
0: Φυσικά.
1: Να το γραφήσετε.
0: Έτσι. Θα ήθελα λίγο επίσης να μας πείτε για το Μανώλη δύο πραγματάκια, έτσι πριν σας αποχαιρετήσουμε, για τη συνεργασία σας, το σχολείο σας συγκεκριμένα για το Μανώλη τον Πασχαλίδη, και σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσουμε για απόψε.
1: Ναι, τι άλλο να πω. Αυτά που είπα νομίζω ότι είναι θεμελιώδεις αρχές για την ύπαρξη ενός καλλιτέχνη.
0: Ναι, πολύ σωστά.
1: Να είναι συνεπής, να έχει μουσικότητα, να αγαπάει το τραγούδι. Αυτά όλα τα έχει. Τι άλλο να πω.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
2: Σε ευχαριστώ πολύ Γιάννη μου για όλα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Νικολάου. Ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης που τηλεφωνικά έτσι βγήκατε αυτά τα λεπτά στον αέρα του Νέας Μίνι Radio TV, και το επιθυμούσα πάρα πολύ, γιατί ξέρω ότι είσαστε εξαιρετικός μουσικός και στιχουργός, και ήθελα να σας έχουμε απόψε στη συντροφιά μας.
2: Είναι ο αγαπημένος μας λαθρεπιβάτης.
0: Ακριβώς.
1: Χάρηκα και εγώ που σας άκουσα. Εύχομαι να τα πούμε εκτενέστερα και να έρθουμε μια φορά μαζί με
0: φυσικά θα το κανονίσουμε οπωσδήποτε στο μέλλον, να είμαστε όλοι μαζί παρεούλα εδώ στο σταθμό. Πολύ ωραία. Να είστε πάντα καλά και να μας χαρίζετε όμορφες μουσικές και όμορφους στίχους. Καλό καλοκαίρι από καρδιάς.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Με
1: υγεία και ειρήνη.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά κύριε Νικολάου. Γεια σας. Τέλεια, πολύ πολύ όμορφα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπέροχο.
2: Πολύ ευχαριστώ,
0: κύριο Νικολάου. Ευχαριστώ,
2: ευχαριστώ πάρα πολύ για την έκπληξη.
0: Να είσαι καλά. Είχαμε επικοινωνήσει σήμερα το πρωί και τον ευχαριστώ από καρδιάς που αποδέχτηκε άμεσα ο κύριος Νικολάου την πρόσκληση.
2: Είναι εξαιρετικός.
0: Χάρηκε και πάρα πολύ όταν είπα ότι θα σε έχουμε κοντά μας και θα χαρώ πάρα πολύ μελλοντικά ενδεχομένως έτσι και σε κάποια συνεργασία να είμαστε και παρεούλα όλοι μαζί.
2: Είναι όμορφο άνθρωποι που έχουν μια τόσο έτσι, μεγάλη πορεία στο. Στον καλλιτεχνικό τομέα να είναι και τόσο προσιτή. Είναι πολύ σπουδαίο
0: ακριβώς,
2: αυτό. Πολύ σπουδαίο.
0: Έτσι,
2: και να δίνει
0: έτσι.
2: Και χώρο σε νέα παιδιά.
0: Πολύ σωστό. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, πλησιάζει, Μανώλη μου, η στιγμή που επιθυμεί ακόμα περισσότερο ο κόσμος, έτσι, που θέλει να ακούσει και σε live, σε ζωντανή μορφή εδώ, στο σταθμό μας, ερμηνείες δικές σου, να το πω έτσι, γιατί πραγματικά ήταν πολύ πολύ όμορφα τα κομμάτια. Αλλά τι λες, να πάρουμε σιγά σιγά την κιθάρα, αναχείρας έτσι, και να απολαύσουμε κάποια κομμάτια αγαπημένα. Λοιπόν, θα βάλουμε
2: να ετοιμαστούμε
0: σιγά σιγά. Για να μπορέσουμε να ετοιμαστούμε. Εγώ θα βάλω λίγο το ορχιστρικό το πρώτο, γιατί θέλω λιγάκι έτσι να παίξει και ως μουσικό χαλάκι. Οπότε πάμε με φως Εσπερινό και ερχόμαστε.

0: φίλες, φίλες και φίλοι, έφτασε και η μεγάλη στιγμή που όλοι περιμένουμε. Έχουμε το Μανώλη τον Πασχαλίδη ζωντανά με την κιθάρα του εδώ στο στούντιό μας, στο Νέα Media Radio TV, όπου θα απολαύσουμε και τις ζωντανές ερμηνείες, έτσι πριν κλείσουμε και την εκπομπή μας για απόψε. Μανώλη μου, νομίζω ότι ακολουθεί το Φεγγάρι και Άστρα, έτσι, το οποίο το περιμένουμε πώς και πώς να το απολαύσουμε και σε ζωντανή μορφή. Στίχους του Μίτσου Σταυρακάκη, μουσική από τον Γιάννη Νικολάου που τον απολαύσαμε και τηλεφωνικά εδώ στο σταθμό μας.
1: Μακάρι να είχαμε φουλ ορχήστρα, να είχαμε και τη λύρα, να είχαμε. Θα τα παίξουμε λίγο πιο απλοποιημένα.
0: Δεν πειράζει, θα είναι εξίσου πάρα πολύ. Παρείστηκα. Καβέρ θα είναι έτσι, έτσι. Τελείως. Και πάμε λοιπόν να το απολαύσουμε.

0: Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Μπράβο, Μανώλη, υπέροχος. Φοβερό, φοβερό. Μπράβο. Υπέροχη ερμηνεία. Λοιπόν, πω, τι υπέροχος από την Κρυσταλία μας. Και Μανώλη μου, είσαι τόσο ξεχωριστός και συγκινητικός από έναν guest ακροατή μας. Εδώ, αν θέλετε, παρακαλώ, πείτε μας και το ονοματάκι σας, ούτως ώστε έτσι να σας καλησπερίσουμε. Τι όμορφα. Πολύ ωραίες οι ηχογραφημένες μορφές, αλλά και το ζωντανό νομίζω ότι έχει τη δικιά του χάρη. Μανώλη μου, μπράβο. Υπέροχος, πάρα πολύ ωραία. Κάναμε και μια έτσι live μετάδοση και στο Facebook, οπότε έχουμε πιάσει όλα τα social media, γιατί είμαστε και στην τεχνολογία εδώ, στο Νέας Μίνι Radio TV. Λοιπόν, και από τη στιγμή που βρισκόμαστε στα live, στα ζωντανά, τι λες για τη συνέχεια, τι έχεις ετοιμάσει εκεί μπροστά σου, κάτι μαγειρεύεις, κάτι φτιάχνεις,
1: πολλά πράγματα,
0: κάτι όμορφα, σίγουρα.
1: Σου έχω και εσένα έκπληξη.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, γιατί θα ακούσουμε και τον Νίκο Κουγιουμτζιά στην εκπομπή.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Τι λες, έχουμε και τέτοια κόλπα.
1: Βεβαίως. Να πούμε πρώτα ένα κομμάτι του αγαπημένου Μίλτου Πασχαλίδη.
0: Ναι,
1: τι λες?
0: Φυσικά, ναι, ναι, ναι. Ποιο?
1: Το αγύριστο κεφάλι.
0: Α, μάλιστα. Τι πολύ λες? Αγαπημένο. Φυσικά. Πάμε να το απολαύσουμε.
1: Ο φίλος μας ο ηχολήπτης.
0: Φυσικά,
1: ο Πολ,
0: νομίζω.
1: Ταυτίζεται.
0: Έξω και το γέλιο, φυσικά χαρακτηριστικό. Λοιπόν, πάμε να το απολαύσουμε.
1: Φύγαμε.

0: Τέλεια, τέλεια, τέλεια, τέλεια. Μπράβο, Μανώλη μου, υπέροχο κομμάτι και το ερμήνευσες καταπληκτικά. Λοιπόν, η Έφη είναι και πάλι στην παρέα μας με τα όμορφα της μηνύματα και η Αφροδίτη μας αναφέρει, Μανώλη, μας ταξίδεψες με τη μελωδική σου φωνή απόψε. Βλέπεις, έχουμε και το τσάτρουμ εδώ πέρα, ο οποίος γίνεται χαμός, είναι πολύ διαδραστικό το κοινό και γινόμαστε πάντα μια όμορφη μουσική παρέα κάθε Παρασκευή βραδάκι. Σου είπα θα περάσει η ώρα πάρα πολύ γρήγορα.
1: Πραγματικά και δεν σου κρύβω ότι στεναχωριέμαι που τελειώνει η ώρα.
0: Θα ξαναβρεθούμε πρώτα, ο Θεός Μανώλη μου, θα ανταμώσουμε. Να ξέρεις ότι ο σταθμό μας είναι πάντα ανοιχτός, να το πω έτσι. Όποτε θέλεις, είσαι εύκολο.
1: Είσαι καλά, Νίκο.
0: 10 παρατρία.
1: Είσαι εξαιρετικός.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Ευχαριστώ από καρδιάς. 10 παρατρία λοιπόν τα ρολόγια του σταθμού. Λοιπόν, και η Κρυσταλή αναφέρει υπέροχος. Ευχαριστούμε που περνάτε πάρα πολύ όμορφα για τα μηνύματά σας και για τη συντροφιά σας και απόψε, αγαπητές φίλες και φίλοι. Λοιπόν, θα κρατήσουμε λίγο το Μανώλη μας, λίγο ακόμα, έτσι για να μην τον κουράσουμε και πάρα πολύ. Τα επόμενα θα μας τα ερμηνεύσει στο live που θα τον ακολουθούμε, έτσι, αγαπητές φίλες και φίλοι. Λοιπόν, και αποχαιρετήσαμε σιγά σιγά το αγύριστο κεφάλι, έτσι, και θα πάμε στο επόμενο αγαπημένο. Ποιο
1: στο
0: είναι
1: επόμενο
0: αυτό,
1: αγαπημένο? Έτσι, μιας και ταξιδεύουμε μαζί απόψε.
0: Σωστά, σωστά. Συνταξιδιώτες, εδώ συνοδοιπόροι.
1: Έτσι. Τι λες να πάμε έτσι, μεσοπέλαγα, να αρμενήσουμε λιγάκι.
0: Νομίζω ότι είναι ένα πολύ πολύ αγαπημένο, το οποίο το έχει ζητήσει ο κόσμος, οι ακροατές μας το περιμένουν. Μας θυμίζει πάντα την Κρήτη, τη Μεγαλόνησο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Οπότε θα έλεγα, ναι, Μανώλη.
1: Θέλω να σου δώσω τα ενία.
0: Εγώ θα έλεγα μαζί να τα έχουμε.
1: Μαζί. Να σου κάνω εγώ και φωνικά.
0: Γιατί εγώ
1: ακούμε στροφούλα κάνει μαζί.
0: Έτσι.
1: Να το ευχαριστήσουμε.
0: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ αγαπημένο ο Κώστας Μουντάκης, έτσι, σε στίχους και μουσική. Και είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει πολλούς τίτλους. Και Μεσομπέλαγα αρμενίζω. Και θάλασσα.
1: Μπράβο,
0: έτσι,
1: μπράβο.
0: Και αποχαιρετισμός. Έχει τρεις τίτλους. Έτσι, πολύ πολύ αγαπημένο. Πάμε λοιπόν.

0: Μανώλη μου, σε ευχαριστώ από καρδιάς. Υπέροχος, εξαιρετικός Μανώλης Πασχαλίδης. Ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι που μας το είχατε ζητήσει, αγαπητές φίλες και φίλοι, και το είχα ζητήσει και εγώ από το Μανώλη μας και έτσι το απολαύσαμε σε ζωντανή μορφή εδώ στην εκπομπή μας. Λοιπόν, θέλω να διαβάσω τα σχόλια, Μανώλη μου, στο chat room του σταθμού, το οποίο λένε και πολλοί ακόμα να τον κρατήσουμε, δεν έχουμε καμία αντίρρηση εμείς, οπότε δεν σε αφήνει το κοινό να φύγει. Λοιπόν, καρδούλες πάρα πολλές, αγαπάμε πάρα πολύ, από την Αφροδίτη, από την Κρυσταλία, συγχαρητήρια και στους δυο σας, δεν έχω λόγια Νίκο μου, μπράβο και στους δυο σας και στο Μανώλη και στον Νίκο, πάρα πολύ ωραία. Εγώ τίποτα, ο Μανώλης, ο Μανώλης τα έκανε όλα εδώ με την κιθάρα, με την υπέροχη φωνή του, γιατί είναι ένας πραγματικός άνθρωπος πάνω απ' όλα, αγαπητές φίλες και φίλοι, και καλλιτέχνης ταυτόχρονα, που χαιρόμαστε όταν έχουμε τέτοιους ανθρώπους σαν τον Μανώλη κοντά μας εδώ.
1: Να είσαι καλά, Νίκο, να είσαι καλά.
0: Εξαιρετικός.
1: Ευχαριστούμε και όλους τους φίλους που
0: είναι κοντά μας, εδώ στη συντροφιά μας. Κάθε Παρασκευή, Μανώλη μου, φαντάζω ότι σε κάθε κομπή είναι το ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Είναι η παρέουλα μας.
1: Και βλέπω μια εξαιρετική παρέα, έτσι, και μπορώ έτσι, να καταλάβω έτσι. Το γιατί.
0: Και μας δίνουν και δύναμη, γιατί αυτή η αγάπη του κόσμου πραγματικά σου δίνει πάντα τη δύναμη να συνεχίζεις. Λοιπόν, πριν να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο, τι λες για τη συνέχεια? Έχουμε κάτι άλλο εκεί στα σκαριά, κάτι έχεις ετοιμάσει, κάτι ακόμα? Διαφορετικά έχω κι εγώ εδώ, να το πω έτσι, οπότε. Θες να πούμε κάτι ακόμα σε live μορφή?
1: Σε live.
0: Γιατί και ο κόσμος
1: θέλεις
0: εδώ πέρα.
1: Θέλεις κάποιο δικό μου, θέλεις κάποιο παλιό?
0: Λοιπόν, το αφήνω στα χέρια σου. Νομίζω ότι όποιο... Δεν έχουμε ετοιμάσει τίποτα, αγαπητές φίλες και φίλοι. Είναι πραγματικά ζωντανή εκπομπή. Είναι τελείως αυθόρμητα όλα. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ στις ζωντανές εκπομπές που κάνουμε, γιατί είναι και το καλύτερο το οποίο συμβαίνει.
1: Θέλω να πω ένα αγαπημένο μου τραγούδι, όχι δικό μου. Παλιό τραγούδι, το έχει πει ο μεγάλος ο Γιάννης ο Καλατζής.
0: Μάλιστα.
1: Ένα εξαιρετικό τραγούδι. Και με αυτό συνήθως είναι από τα τραγούδια που κλείνουμε και πολλές
0: παραστάσεις μας. Έτσι. Ωραία, πολύ ωραία.
1: Ένα πολύ ωραίο κομμάτι, πολύ γνωστό, το παλιό ρολόι.
0: Α, μάλιστα.
1: Είναι αγαπημένο μας τραγούδι.
0: Οπότε πάμε να το απολαύσουμε.
1: Εννοείται, η συμμετοχή σου είναι απαραίτητη.
0: Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη μου. Πάμε.

0: Μανώλη μου, υπέροχος, εξαιρετικό, ένα εκπληκτικό ευχαριστώ. Κομμάτι το ερμήνευσες με τόσο όμορφο τρόπο και σε ευχαριστώ από καρδιάς
1: εγώ,
0: που
1: Νίκο, εγώ,
0: ήταν και το φινάλε απόψε εδώ της ραδιοφωνικής μας συνάντησης, εδώ στις μουσικές μας περιπέτειες. Είσαι καταπληκτικός, είσαι φοβερός και σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που σε είχαμε απόψε εδώ.
1: Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ για όλα, για την πρόσκληση, για τη φιλοξενία,
0: τέλεια.
1: Για την υπέροχη συζήτηση.
0: Ήταν όλα υπέροχα.
1: Πραγματικά και είναι σημαντικό οι ερωτήσεις να είναι ουσιαστικές και
0: ακριβώς.
1: Να γίνεται μια
0: ακριβώς.
1: όμορφη κουβέντα. Ευχαριστούμε για τον κόσμο πάρα πολύ.
0: Να σε καλά.
1: Για όλα.
0: Εμείς, Μανώλη μου, θα θέλαμε να σε ευχαριστήσουμε από καρδιάς καταρχήν που μας έκανες την τιμή και ήσουν απόψε εδώ κοντά μας. Κουβεντιάσαμε τόσο όμορφα πράγματα. Μάθαμε πολύ όμορφα πράγματα για σένα. Ακούσαμε ερμηνείες σου, ηχογραφημένες και ζωντανές. Και θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε από καρδιάς και να σου ευχηθούμε για το μέλλον τα καλύτερα. Με πάνω απ' όλα υγεία σε όλα τα επίπεδα, να το πω έτσι. Ευχές. Εύχομαι τα καλύτερα. Έτσι και θέλουμε όλοι να είμαστε κοντά σου, να το πω έτσι, στις επόμενες εμφανίσεις, να σε ακολουθούμε, να σε βλέπουμε και να τραγουδάμε μαζί σου, να το πω έτσι, στις επόμενες εμφανίσεις, στα live σου, οτιδήποτε.
1: Τα χαρώ πάρα
0: Περάσαμε
1: πολύ.
0: Περάσαμε καταπληκτικά.
1: Κι εγώ
0: είσαι σπουδαίος.
1: Να έχετε κι εσείς όλα τα καλά και η υγεία πάνω απ' όλα.
0: Να είσαι καλά. Καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Έτσι και καλή μας αντάμωση στα υπέροχα μουσικά δρόμενα, να το πω
1: καλό.
0: Έτσι. Τέλεια. Πάμε λοιπόν με το ορχιστρικό Φως Εσπερινό για τις καλησπέρες και την αποφώνησή μας. We'll be right back.

Αγαπητές φίλες και φίλοι, αυτή ήταν λοιπόν και η απόψινή μας εκπομπή εδώ στις Μουσικές Περιπέτειες, με καλεσμένο φυσικά τον μουσικό και ερμηνευτή Μανώλη Πασχαλίδη. Απολαύσαμε μια πολύ πολύ όμορφη συζήτηση, συνέντευξη, μάθαμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα και φυσικά ενδιάμεσα ακούστηκαν πολλές πολλές ερμηνείες σε στουντιακή μορφή, αλλά στο τέλος είχαμε και τις εκπλήξεις της live, της ζωντανής ερμηνείας από τον αγαπητό μας Μανώλη. Βάζοντας τα σχόλιά σας, η Αφροδίτη μας αναφέρει συγχαρητήρια σε όλους. Η Κρυσταλία, δεν έχω λόγια, Νίκο μου, μπράβο σας. Πριν από λίγο μπήκα στο σταθμό και άκουσα την υπέροχη φωνή του Μανώλη που αγγίζει την ψυχή μας και μπορεί να μας δακρύσει ακόμα, αναφέρουν οι ακροατές μας. Συγχαρητήρια στον καλλιτέχνη, η κυρία Μαρία από το Παλαιοφάλιρο. Μας συγκινήσατε απόψε. Νικόλα, μπράβο από καρδιάς. Και στο Μανώλη, πολλά συγχαρητήρια που μας τον είχε στο σταθμό και τον γνωρίσαμε καλύτερα. Οι φίλοι μας σε Κρυσταλία, ευχαριστούμε για αυτό που μας χαρίσατε απόψε, αναφέρει η Αφροδίτη μας. Και φυσικά την καληνύχτα μας στον κύριο Δημήτρη το Σώμα, τον Γιάννη τον Πετρόχυλο, την κυρία Ελένη, την Τατιάνα μας, την κυρία Ζωή Δασκαλάκου, την κυρία Αγγελική, την Εφροσύνη τη Λούζη και φυσικά και την Έφη μας. Ένα τεράστιο ευχαριστώ από καρδιάς που ήσασταν και απόψε εδώ, συνταξιδιώτες και συνοδοιπόροι στην μουσική μας διαδρομή, στις μουσικές μας περιπέτειες, με φυσικά καλεσμένο τον Μανώλη Πασχαλίδη. Να καληνυχτήσουμε σιγά σιγά και τους φίλους Έλληνες Ομογένειας από τις τρεις αναμεταδόσεις μας, τον manaelada.net, το κανάλι 1 Extra, το ραδιοφωνάκι.com και φυσικά στην Εύβοια και στη Χαλκίδα και στον νομό Εύβοιας, μέσα από τους 104,1 στα FM, όπου μας ακούν και όλοι οι φίλοι από την Εύβοια.

0: φίλοι, απόψε ήταν η προτελευταία εκπομπή για τη φετινή σεζόν εδώ στις μουσικές μας περιπέτειες και στο Νέα Μίνι Radio TV. Έχουμε άλλη μια εκπομπή για την επόμενη Παρασκευή 10 Ιουλίου, όπου πλέον ανανεώνουμε το ραντεβού μας και σας περιμένουμε φυσικά όλες και όλους για να ταξιδέψουμε και να αποχαιρετήσουμε φυσικά και την εκπληκτική φετινή σεζόν. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι εδώ στον φιλόξενο Νέα Μίνι Radio TV. Μια εβδομάδα ακόμα θα σας κρατήσουν εκπομπές όλοι οι φίλοι και συνάδελφοι ραδιοφωνική παραγωγή. Εγώ θα σας αποχαιρετήσω όπως είπαμε την επόμενη Παρασκευή, 8 η ώρα ακριβώς το βραδάκι. Σας περιμένουμε εδώ στη συντροφιά μας με μια πραγματικά εξαιρετική καλλιτέχνηδα που έχουμε κρατήσει για το φινάλε της φετινής ραδιοφωνικής σεζόν. Λοιπόν, και καθώς θα σας αποχαιρετήσουμε από σε θέλουμε να σε ευχηθούμε από καρδιάς τα καλύτερα, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να ακούτε πάρα πολύ μουσική και ραδιόφωνο, και ένα τεράστιο ευχαριστώ από καρδιάς που βρεθήκατε και απόψε εδώ στην ραδιοφωνική μας συντροφιά. Από εμένα τίποτα άλλο, να σας καληνυχτήσω και να σας ευχαριστήσω που επιλέξατε και απόψε τις μουσικές μας περιπέτειες. Από εμένα τον Νίκο τον Κουγιουντζιάν, τον Μανώλη τον Πασχαλίδη που τον είχαμε απόψε εδώ κοντά μας. Μανώλη μου, την καληνύχτα και εσύ στο κοινό μας.
1: Καληνύχτα, καλό καλοκαίρι σε όλους και να έχετε υγεία και να περνάτε όμορφα.
0: Ευχαριστούμε Μανώλη μου. Και φυσικά τον Πολ Κοτρώνη στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές περιπέτειες και τον Νέα Σμύρνη φυσικά Radio TV. Στους δέκτες σας να είστε όλες και όλοι καλά. Σας περιμένουμε την επόμενη Παρασκευή. Μην λείψει κανένας, ξέρετε, ακριβώς 8 η ώρα. Και αφήνουμε το φως εσπερινό του Μανώλη Πασχαλίδη να σας κρατήσει συντροφιά μέχρι να κλείσουμε.
2: Πίκολο Μάρκετ. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
3: Πίκολο Μάρκετ. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλο 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
2: Piccolo Market, μέλος του ομίλου πρώτων.
4: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
6: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
7: Στο ανανεωμένο.

Ιταλικές αξεσουάρ μπάνιου. Τώρα γιορτάζουμε την τέταρτη δεκαετία μας και σας έχουμε τιμές χονδρικής πώλησης και στη Λιανική. Είμαστε χάρη σε εσάς στην κορυφή και προκαλούμε και αναζητούμε ανταγωνιστές να μας συγκρίνετε σε σχέση της ποιότητας.

0: www.ekakarabasvantis.gr.
1: Το ράδιο Εύβοια είναι η συντροφιά σου 24 ώρες το 24ωρο. Με άρωμα νοσταλγίας παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες επιτυχίες και ξαναγράφει την ιστορία του ραδιοφώνου, ταξιδεύοντάς μας σε χρόνια που αγαπήσαμε. Με τη μουσική που συνεχίζουμε να αγαπάμε. Το παρελθόν είναι εδώ. Γίνεται παρόν και δημιουργεί το μέλλον. Παρέα με όλους εσάς, τους καθημερινούς ακροατές δίπλα του. Να το στηρίζουν και να μοιράζονται την αγάπη τους για τη μουσική που συνεχίζει μέχρι και σήμερα να μας κάνει να ονειρευόμαστε.

0: Μεγάλο μάρκετ. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Πίκολο Μάρκετ. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλο 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36. Κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Πίκολο Μάρκετ. Μέλος του Ομίλου Πρώτων.
2: Τώρα και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
3: Ραδιο Εύβοια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.

την πόρτα μου, Σαββό, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πώς, ξέρω πώς θα τον ονειρευτώ. Πετράδια βάζω στο λαιμό και μια χά, και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι Σαββό κάποιον άγνωστο να βρω.

0: 11. Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Για παράδειγμα, μία φωτιά μπορεί να προκαλέσει τεράστιες ζημιές στο σπίτι μας. Έχουμε στην άκρη ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τις καλύψουμε. Εδώ έρχεται η ασφάλιση και μας βοηθά να προστατεύουμε το σπίτι μας από κλοπή, πυρκαγιά, σεισμό και πλημμύρα. Η ασφάλιση προστατεύει ό,τι είναι σημαντικό για εμάς.
1: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κόνιαρη. 25 χρόνια δίπλα σας. Με γνώση και εμπειρία σας ασφαλίζουμε επώνυμα, αξιόπιστα και οικονομικά. Όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο koniarisd@yahoo.gr ή στο 694-434-1119.
2: Μάρκετ, ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
3: Piccolo Market με 3 καταστήματα, Βενιζέλο 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου. Τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
2: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων. Ράδιο Εύβοια 104,1. 104,1.

0: και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53797.
1: Ακούτε Ράδιο Εύβοια 104,1.
2: 104,1.
1: Ακούτε όλα τα ελληνικά.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

Ραδιο Εύβοια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.

0: σωτηρία στο είδος μας. Μέγα Καραβοσφάνης. Σαλαμίνος 2 Χαλκίδα, στη Λιανή Άμμο στα Φανάρια. Και στο www.megacaravasvantis.gr.
1: Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
2: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλο 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα, Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
1: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
3: Ραδιοέβια 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή, ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

Ράδιο Εύβοια είναι η συντροφιά σου 24 ώρες το 24ωρο. Με άρωμα νοσταλγίας παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες επιτυχίες και ξαναγράφει την ιστορία του ραδιοφώνου, ταξιδεύοντάς μας σε χρόνια που αγαπήσαμε. Με τη μουσική που συνεχίζουμε να αγαπάμε. Το παρελθόν είναι εδώ. Γίνεται παρόν και δημιουργεί το μέλλον. Παρέα με όλους εσάς, τους καθημερινούς ακροατές δίπλα του. Να το στηρίζουν και να μοιράζονται την αγάπη τους για τη μουσική που συνεχίζει μέχρι και σήμερα να μας κάνει να ονειρευόμαστε.

0: και στην Εύβοια. Απόσυρση και οριστική διαγραφή αυτοκινήτων. Στην εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Πρώτο επίσημο μέλος ΕΔΟΕ. Με ιδιόκτητες. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο Βασιλικό Χαλκίδος. Αναστάσιος Ευαγγέλου Τσόκος. Τηλέφωνο 22210-53-797.
1: Ράδιο Εύβοια 104,1. 104,1.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: ώρα είναι 1. Πίκολο Μάρκετ. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Πίκολο Μάρκετ. Με 3 καταστήματα, Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας, τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη, τηλέφωνο 22 21 11 72 69 και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
2: Ραδιοέφια 104,1. Ελληνικό ραδιόφωνο.

Ράδιο Εύβοια είναι η συντροφιά σου 24 ώρες το 24ωρο. Με άρωμα νοσταλγίας παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες επιτυχίες και ξαναγράφει την ιστορία του ραδιοφώνου, ταξιδεύοντάς μας σε χρόνια που αγαπήσαμε. Με τη μουσική που συνεχίζουμε να αγαπάμε. Το παρελθόν είναι εδώ. Γίνεται παρόν και δημιουργεί το μέλλον. Παρέα με όλους εσάς, τους καθημερινούς ακροατές δίπλα του. Να το στηρίζουν και να μοιράζονται την αγάπη τους για τη μουσική που συνεχίζει μέχρι και σήμερα να μας κάνει να ονειρευόμαστε.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: ώρα είναι 2. Piccolo Market. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Piccolo Market. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.
2: Νομίζω ότι η ασφάλιση είναι πεταμένα λεφτά. Καλύτερα να γνωρίζεις παρά να νομίζεις. Ας δούμε λοιπόν γιατί χρειαζόμαστε την ιδιωτική ασφάλιση. Όλοι εργαζόμαστε καθημερινά για να έχουμε οικονομική σταθερότητα και να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για εμάς και την οικογένειά μας. Όμως, ατυχήματα και ζημιές δυστυχώς μπορεί να συμβούν στον καθένα. Και αν δεν είμαστε ασφαλισμένοι, μπορεί να μας οδηγήσουν σε οικονομική καταστροφή.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Κονιάρη. Ασφαλιστείτε εύκολα, γρήγορα και οικονομικά όπου και αν βρίσκεστε. Πανελλαδικά. Για περισσότερα στο konyarisd@yahoo.gr ή στο 694 434 1119.
4: Το Ράδιο Εύβοια είναι η συντροφιά σου 24 ώρες το 24ωρο. Με άρωμα νοσταλγίας παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες επιτυχίες και ξαναγράφει την ιστορία του ραδιοφώνου, ταξιδεύοντάς μας σε χρόνια που αγαπήσαμε. Με τη μουσική που συνεχίζουμε να αγαπάμε. Το παρελθόν είναι εδώ. Γίνεται παρόν και δημιουργεί το μέλλον. Παρέα με όλους εσάς, τους καθημερινούς ακροατές δίπλα του. Να το στηρίζουν και να μοιράζονται την αγάπη τους για τη μουσική που συνεχίζει μέχρι και σήμερα να μας κάνει να ονειρευόμαστε.

0: Ράδιο Εύβοια 104,1.
1: Κάθε στιγμή ένα ελληνικό και αγαπημένο.
0: 104,1.

0: www.radioevia.gr.
1: Κάθε στιγμή, όπου κι αν είστε, ακούστε μας ζωντανά.
0: Ραδιοεύβοια 104,1.

0: Η ώρα είναι 3. Πίκολο Μάρκετ. Ποιότητα, οικονομία και εξυπηρέτηση. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 7.30 το πρωί μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Θα βρείτε ζεστό ψωμί, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά, ποτά, αναψυκτικά και είδη καθημερινής ανάγκης.
1: Πίκολο Μάρκετ. Με 3 καταστήματα. Βενιζέλου 62 στο κέντρο της Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 55 20 70. Προαστίου 43 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο 22 21 11 72 69. Και το νέο μας κατάστημα Νηλαίος και Παπαθανασίου, τηλέφωνο 22 21 11 95 36, κινητό 69 802 62 700. Με delivery όλα στην πόρτα σας.
0: Piccolo Market, μέλος του Ομίλου Πρώτων.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες, ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες, ωστόσο.